0: δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Ρυθμός 945. Αμέσως τώρα.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Μαγιά, μαγιά, με κρατάς. Δεμένο με πας. Και πώς να ξεφύγω. Με μαγιά, μαγιά, με κολλάς. Και δεν ξεκολλάς. Μωρό μου στο δίνω.

0: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 945, μόνο επιτυχίες.
1: Φυσικά και θα σε ψάξω και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω, γιατί άρωμα φοράς.

0: γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241062344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246070619.
4: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
6: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
5: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
6: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
5: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
6: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
5: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
6: Τυρί μοτσαρέλα Royal, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
5: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι, 300 γραμμάρια, 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες, 1 κιλό, 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα, 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι, 500 γραμμάρια, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: ξαπλώνω εγώ τώρα.
1: Με γούστα τον ύπνο, με γούστα του. Με γούστα χαλάρωση, με γούστα του.
0: Λοιπόν, αυτή η μουσικούλα στα αυτιά μας, αυτού του είδους που εμένα, να σου πω την αλήθεια, με ενοχλεί και με αρέσει και πάρα πολύ, αλλά τέλο πάντων σε πάει σε ένα κλίμα.
1: Γιατί το βάλαμε αυτό που μας ενοχλεί?
0: Κοίταξε, γιατί μας πάει σε ένα κλίμα, περίμενε να ξεκινήσω. Σε πάει κάτω από Φοίνικες.
1: Σε πάει.
0: Ναι.
1: Εμένα με πάει σε κάτι.
0: Υπόγεια.
1: Ναι.
0: Υπόγεια που ξέρεις αράζουν,
1: ναι,
0: εκεί,
1: ναι.
0: Δεν πειράζει, θα ράξουμε κι εμείς λίγο, ναι. Γιατί μόνο αυτό μας σώζει. Αθηνά, καλημέρα. 16 του Ιούλη, 2 λεπτάκια μετά τις 7. Φορτούνη Σαφαλίδου Μαγκύρα στο υπερσόου το καθημερινό, το καλοκαιρινό. Που αν δεν λέγεται κατά καλό καιρό αυτό, μετά τι λέγεται, ρε παιδιά?
1: Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι ξημέρωσε μια Πέμπτη γεμάτη χαρά. Βλέπεις εδώ πέρα πως.
0: Βεβαίως.
1: Και για μας ήταν δύσκολο να ξυπνήσουμε. Τι να κάνουμε, είναι 16 Ιουλίου, αλλά μαζί θα το περάσουμε.
0: Και είναι 16 Ιουλίου μετά από ημιτελικό Αργεντίνα.
1: Αυτό μας ξενύχτησε χθες. Αυτό μας ξενύχτησε χθες, αυτή η ματσάρα.
0: Τι άκουγα χθες ποδοφολητά στις πολυκατοικίες γύρω-γύρω. Με το που μπήκε το δεύτερο το γκολ της Αργεντινής. Καλά, όλοι οι Αργεντινοί ψηφίζανε.
1: Εντάξει, εγώ σας το είπα από την αρχή ότι είμαι Αργεντινή. Λόγω Μέση.
0: Ο τελικός θα έχει δύο ισπανικές περιγραφές. Ισπανία-Αργεντινή. Θα γίνει χαμούλη. Πότε είναι?
1: Δεν ξέρω πότε είναι, θα μας τα πει ο Ατρίδης αυτά όταν βγει.
0: Σάββατο.
1: Αλλά μιλάμε τώρα για επικό αγώνα. Όλοι ποδοσφαιρόφιλοι, όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, χθες ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι μετά από αυτόν τον αγώνα.
0: Πολύ ωραίο όλο. Πολύ ωραία. Κοιμηθήκαμε λίγο αργότερα.
1: Και συνέχισε ο άνθρωπος αυτός να γράφει τη δική του ιστορία.
0: Ποιος?
1: Ο Μέση.
0: Ο Μέση, ναι, καλά.
1: Με αυτές τις δύο assist που ήταν.
0: Θα παίζει ακόμα. Έχει πάει 39 ετών, μας είπαν τώρα.
1: Αγάπη μου, σας τα έχω πει αυτό. Η μέτρηση του χρόνου είναι σχετική.
0: Ναι.
1: Είσαι όσο αισθάνεσαι.
0: Ωραία,
1: τελεία.
0: Τα λέμε αυτά πολύ ωραία θεωρητικά. Όταν πας όμως να κάνεις το tackling, τη γέφυρα,
1: τώρα,
0: το ανάποδο σάλτο ψαλίδι,
1: η
0: δεν γίνεται. Τι
1: ηλικία έχουμε με το Μέση, άντε να στο αποκαλύψω. Εξημέρωσε 16 Ιουλίου και θα μιλήσω για την ηλικία μου. Πράγμα, ναι, το οποίο δεν το έχω κάνει ποτέ.
0: Κάνεις εσύ ανάποδα ψαλίδια?
1: Δεν κάνω. Για πάρε ένα τηλέφωνο να μάθεις.
0: Επί 90 λεπτά.
1: Επί 90. Εγώ κάνω εδώ
0: Σαφαλίδου.
1: Πέρα. Εδώ κάνουμε τρίωρο σόου κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε γκολ. Πάμε να βάλουμε γκολ, λοιπόν, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε ωραία. Θέλουμε την παρέα σας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, τώρα αρχίζουμε και εμείς ζεσθενόμαστε. Πίνουμε τα καφεδάκια μας. Γιατί 7 και λίγα λεπτά ξεκινάει το πάμε πρωινό της Πέμπτης.
1: Και τι θέλουμε? Θέλουμε στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού να μας στείλει ηχητικό με την καλημέρα.
0: Βεβαίως.
1: Σου. Από όπου και αν μας ακούσε. Χθες μας στείλανε από τα χωράφια στην
0: Καλά.
1: Καβάλα.
0: Ανέρεση.
1: Με τα κτηνίδια. Προχθές από το εργοστάσιο Μπετονίτη στην Μήλο. Στη Μήλο.
0: Στη Μήλο, ναι, από τη Λίμνο ήταν άλλο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, διάφορα. Οπότε θέλουμε και την ελληνική επαρχία και χώρες του εξωτερικού, όπου και αν βρίσκεστε, να μας στείλετε μήνυμα. Φυσικά και από την Αθήνα. Μας, που την αγαπάμε περισσότερο από όλους. Γιατί τι να κάνουμε, αν δεν μπερνέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Έχουμε παιχνίδια, έχουμε το έλα να πάμε στο νησί για να σας στείλουμε στη Σαντορίνη, τη Μαντάμ Μπακίρε που θα σας δώσει πίτσες, τη Λέσκη που θα σας δώσει εισιτήρια για ακτοπλοϊκά.
1: Βέβαια, ενότητες γεμάτες γέλιο σας περιμένουν σήμερα.
0: Πάμε,
1: είμαστε πανέτοιμοι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί εδώ υπάρχει τάξη για αλφαδιά. Το μισάωρο, ναι, έχει και Καλή και Βέρτη και Ιακωβίδη και Παντελίδη. Τώρα ξεκινάμε με Ρία Ελληνίδου και με τα δικά μας τα ωραία.
2: Ένα φυλαδί.
0: Συγγνώμη.
2: Όχι.
3: Ένα γκαζάκι.
2: Ένα γκαζάκι.

0: Παντελής Παντελίδης με κέφια, παιδιά. Συνεχίζουμε και τραγουδάρες και φυσικά, όπως σας είπαμε, με τη δική σας παρέα.
1: Βέβαια. Στο Viber του ρυθμού.
0: Από πού μας στείλανε, ρε Αθηνά, τώρα το βλέπω.
1: Είναι απίστευτο και όμως αληθινό.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μας ο Τέλης μας ακούει από χιονοδρομικό κέντρο αυτή τη στιγμή, κοντά στο Σίδνεϊ.
0: Και φωτογραφία λέει. Πήραμε τα βουνά, παιδιά, στο Σίδνεϊ. 5 ώρες μακριά από το Σίδνεϊ τελικά, γιατί το ρωτήσαμε πού χιόνισε. Και έχει, πώς λέγεται, εξάρτηση για σκι.
1: Ναι, έλα, και είναι Παναγία μέσα μου. Στα χιόνια μας έχει στείλει φωτογραφία. Τι ωραία. Τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος το βάζει με το νου σου στην άλλη άκρη της γης, μας ακούει μέσα στο καταχύμωνο
0: και
1: εκεί πέρα.
0: Και εμείς λέμε για ζέστη και γκρινιάζουμε για αυτά.
1: Και εμείς θέλουμε άδεια.
2: Καλημέρα, παιδιά. Προπαρασκευούλα και κάνει νύστα.
1: Κάνει νύστα, ρε φίλε. Κάνει νύστα σήμερα. Άστο. Άστο. Ο Μέση χθες μας ξενύχτησε.
0: Μας ξενύχτησε ο Μέση. Να πάμε λίγο στα viral news της ημέρας, να δούμε τι γίνεται με τον κόσμο και στην Αθήνα μας. Λοιπόν, δυσάρεστο ξεκινάω. Τραγωδία στα Πατήσια. Υπήρξε νεκρή γυναίκα από φωτιά σε διαμέρισμα. Νοσηλεύεται και μάλιστα σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο σύζυγός της. Στην οδό Σκιάθου, στα Πατήσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν 2 ηλικιωμένους, μια γυναίκα και έναν άνδρα. Ο ηλικιωμένος, περίπου 80 ετών, νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΙΕΛΠΗΣ. Κοίταξε να δεις τώρα, οι άνθρωποι, δεν βρέθηκε κάποιος να τους βοηθήσει, δεν πήραν χαμπάρι νωρίς στην πυρκαγιά, δεν υπήρξε πυροπροστασία στην πολυκατοικία.
1: Γιατί παίζει ρόλο και αυτό, παιδιά,
0: δεν
1: η πυροπροστασία.
0: Ξέρω, λοιπόν, γιατί τώρα στο κέντρο της Αθήνας συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δυστυχώς. Στον Τραμπ τώρα θα πάμε, τον φίλο μας. Άκυρα τα. Δεν λέγαμε χθες για 20% που θα βάλει φόρος στα διόδια. Άκυρα τα διόδια.
1: Κάθε μέρα ξυπνάει με άλλο όνειρο, βλέπει άλλο όνειρο.
0: Ό,τι του φανεί, το λεωλεσταφανεί κάποια στιγμή, τα λέει αυτό σε φαμβάρες μόνο του, γυρνάνε, τον πιάνουν οι ειδικοί και οι του λέει, πρόεδρε, εδώ αυτό δεν έπρεπε να το πούμε, γιατί αυτό τα παίρνει πίσω την επόμενη μέρα. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αντικαταστήσει την επιβολή των διοδίων ύψος 20% στα στενά του ορμούς με επενδυτικές και επιχειρηματικές συμφωνίες με τις χώρες του κόλπου.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, περνάει το μετρό κάτω από τις πολυκατοικίες και από τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη για να γίνουν οι νέες στάσεις.
1: Δίπλα στο σπίτι μου, στο γαλάτσι.
0: Oh.
1: Εκεί είναι το μετρό. Τι γίνεται, να φοβάμαι.
0: Ναι,
1: βέβαια, το γαλάτσι.
0: Ρογμές σε πάνω από 15 κτίρια στην περιοχή όπου γίνονται έργα για το μετρό.
1: Άρε, αυτό μας έλειπε. Εγώ το είπα ότι θα αγιάσουμε με αυτό το μετρό. Ήδη έχουμε αγιάσει από την κίνηση που έχει δημιουργήσει στο δρόμο.
0: Πάνω από 15 πολυκατοικίες Αθηνά μου και λοιποί φίλοι εδώ που μας ακούτε στην Κυψέλη εμφάνισαν ξαφνικά ρογμές με τους ενίκους να αγωνιούν για τη στατικότητα των κτιρίων τους και να ζητούν εξηγήσεις.
1: Οι άνθρωποι. Και μετά από αυτό που έγινε στα Πετράλαιο να τρέμουν οι άνθρωποι.
0: Άρα, τα προβλήματα συνδέονται, βέβαια, με τις εργασίες που διενεργεί ο Μετροπόντικα στο υπέδαφος της περιοχής για την κατασκευή της γραμμής 4. Από εκεί περνάει 4.
1: Ναι, 4.
0: Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την πολυκατοικία. Λοιπόν, και υπάρχει έτσι μια όξυνση στην ευαισθησία της κοινής γνώμης.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα το σπίτι σου ξαφνικά ρε φορτούνη, θεέ μου φύλαγε, να αρχίζει να έχει ρογμές, λες και γίνεται σεισμός.
0: Πάντως ξεκίνησε η εισαγγελική παρέμβαση, έγινε η εισαγγελική παρέμβαση και ξεκινάει η έρευνα, μήπως έχουν γίνει παράνομες ενέργειες. Έχει σταματήσει νομίζω η λειτουργία του Μετροπόντικα αυτές τις ημέρες μέχρι να δούμε τι πρόκειται να γίνει.
1: Βέβαια,
0: και από ό,τι άκουγα και το πρωί σε ειδησιογραφικά ραδιόφωνα έλεγαν ότι κάποιες οικογένειες ήδη έχουν καταλήψει τις πολυκατοικίες.
1: Μα φοβούνται οι άνθρωποι. Το βίντεο με τα πετράλαινα με την πολυκατοικία, παιδιά, που έπεσε μέσα σε 5 δεύτερα, το είδατε. Κυκλοφόρησε.
0: Κυκλοφορεί βίντεο.
1: Κυκλοφόρησε.
0: Ποιος το τραβούσε.
1: Θα πάθει σοκ.
0: Θα περιμένανε.
1: Από κάμερα λογικά η οποία ήταν, ξέρεις, σε άλλο χώρο.
0: Α, και το έχουν πάρει. Σωστά.
1: Παιδί μου, θα πάθει σοκ.
0: Έλα, ρε, παιδί μου.
1: Από δεξιά, φεύγει ένα σοβάρι.
0: Δεν πέφτουν τόσο εύκολα, μωρέ, τα σπίτια τώρα στο
1: Ιωάννη. Όχι, δεν πέφτουν. Αλλά φοβάσαι, κατάλαβες τι γίνεται μετά από αυτό.
0: Λες Παναγία μου, τώρα τι θα γίνει.
1: Ναι. Οπότε καλύτερα να γίνονται οι έλεγχοι οι απαιτούμενοι.
0: Και καλύτερα και να μην έχει συμβεί, να υπήρχαν στηρίξεις. Τέλος πάντων. Και τέλος, μιας και είναι τώρα η κατάσταση για να φύγουμε για διακοπές, πιστεύουμε ότι θα γυρίσουμε το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, με εκλογές ή όχι. Γιατί πάντως ο Μητσοτάκης από την Εύη, ο πρωθυπουργός μας, είπε εκλογές την άνοιξη του 27. Σας θέλω έτοιμο πόλεμο στις επάλξεις.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να γίνει νωρίτερα να γίνουν νωρίτερα οι εκλογές, έτσι.
1: Ξεκινάμε. Αλλά τι συζητιέται, ότι μπορεί να γίνουν.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Κάποιοι επιμένουν. Αν γίνει πάντως αυτό το μπραφ και ολοκληρωθούν οι εκλογές μέσα στο Σεπτέμβρη, τζάμπα ο προγραμματισμός από τα κανάλια. Τζάμπα οι ανακατατάξεις. Η ψυχαγωγία μετά τον Οκτώβριο πάλι θα ανθίσει, βέβαια.
1: Ναι, αναγκαστικά, άμα δεν υπάρχει προεκλογική.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι έχουν γίνει όλες αυτές οι ανακατατάξεις και τελικώς 27, όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει την άνοιξη. Είναι πολύ νωρίς να γυρίσουμε και να πάμε από τα μπάνια μας κατευθείαν σε εκλογές. Να ξέρουμε, ρε παιδιά, να κάνουμε για τη ρετιμότητα, άμα είναι. Πέρα εδώ θα πηγαίνουμε. Είναι και βενζίνες.
1: Αυτό που το

0: Καλημέρα, κλώσαμε και περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Έχει πάει 7 και 25, σωστά. Πέμπτη προπαρασκευούλα και όλα αυτά τα ωραία τα τετριμένα τα οποία μας αρέσουν για να μας πηγαίνουν πιο κοντά στις διακοπές μας. Φορτούνη Σαφαλίδου και Μαγκύρα στο Πάμε Πρωινό.
1: Και εσείς από όπου και αν μας ακούτε, φυσικά.
0: Όπως η Κατερίνα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Παιδάκια, Κατερίνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε φλάς για δουλειά. Τι να κάνουμε.
1: Άντε, Κατερινιά.
0: Συμπαράσταση και εμείς.
1: Έτσι. Μπράβο.
0: Σας εύχομαι να έχουμε όλοι μία πολύ όμορφη μέρα.
1: Ευχαριστούμε, αγαπημένοι μας.
2: Είναι στο μάξι τι να κάνει η Κατερίνα. Ναι. Πηγαίνει. Προσοχή εκεί πέρα με τις ναυτίες και τα λοιπά. Εγώ έχω σοβαρό πρόβλημα και το έχω ανακαλύψει τελευταία. Επειδή για πάρα πολλά χρόνια είμαι ο οδηγός της παρέας.
1: Στο αυτοκίνητο.
2: Στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Στο αυτοκίνητο. Δεν είχα καταλάβει ότι μέχρι και πρόσφατα που πήγα 2-3 εκδρομές και οδηγούσαν άλλοι, ότι ζαλίζομαι εύκολα, ρε παιδί μου. Mm. Μικρός το είχα το πρόβλημα. Ένα μεγάλο μεταδιάστημα το ξέχασα.
1: Κατάλαβα τι λες.
2: Και τώρα, ναι.
1: Όταν δεν οδηγείς,
2: ναι,
1: στο αμάξι σε πιάνει ζαλάδα.
2: Ναι, αυτή είναι αυτή.
1: Ναι.
2: Εσένα.
1: Όχι.
2: Α, όχι.
1: Εμένα καθόλου. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ να οδηγώ, αν θες τη γνώμη μου.
2: Πολύ ωραία.
1: Πολύ μου αρέσει να οδηγώ.
2: Ωραία.
1: Αλλά
2: να οδηγήσω εσύ.
1: Επειδή έχω άντρα επαγγελματία οδηγώ, δύσκολο να με αφήσει να. Σπάνια.
2: Αλήθεια.
1: Πολύ. Δηλαδή, αν έχει βαρεθεί από την πολλή δουλειά, τότε θα οδηγήσει.
2: Εγώ θα σου έλεγα πάρ' το και επαγγελματία να μου, να βαριέμαι.
1: Και εντάξει, το κάνει τελευταία.
2: Την οδήγηση. Και ειδικά, άμα κάθεσαι πίσω, σου λέει, ζαλίζεται. Και εδώ πέρα υπάρχουν ειδικοί που λέει ότι η ναυτία τη κίνηση, έτσι λέγεται, προκαλείται όταν ο εγκέφαλος λαμβάνει αντικρουόμενα μηνύματα από το σώμα.
1: Δηλαδή.
2: Το εσωτερικό αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κίνηση.
1: Ναι.
2: Το εσωτερικό αυτή αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κίνηση. Τα μάτια, ειδικά όταν κοιτάς κάπου αλλού, βλέπουν διαφορετικές πληροφορίες και υπάρχει σύγχυση. Δηλαδή, ειδικά όταν κοιτάς το κινητό σου και κινείται το αυτοκίνητο,
1: ναι,
2: όταν διαβάζεις ένα βιβλίο.
1: Εκεί
2: υπάρχει το πρόβλημα και σου προκαλεί μετά ζάλι.
1: Δεν μπορείς μέσα στο αμάξι ρε συμφορτούν να διαβάσεις το βιβλίο.
2: Όχι, αλλά ένα κινητό το κοιτάς, λες κάτσε να δω.
1: Μόνο όταν σταματάς, όχι την ώρα του εγκινήσει.
2: Το κινητό, όχι όταν οδηγείς.
1: Αυτό σου λέω, συνοδηγός, εγκινήσει.
2: Τι εννοείς, όλοι.
1: Τότε ζαλίζομαι.
2: Γι' αυτό ναι. Άρα ζαλίζεσαι κι εσύ.
1: Μόνο αν πιάσω κινητό, αλλά δεν
2: πιάνω. Αυτή η αναγούλα εδώ ψηλά στο στομάχι. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε,
1: ναι,
2: τι είναι, να τι ανοίξουμε είναι λίγο το παραθυράκι. Να συγκεντρώσουμε το βλέμμα μας ψηλά και μακριά.
1: Ναι.
2: Και να μην κοιτάμε τα κινητά μας. Και να κάτσουμε και στο μπροστά κάθισμα, γιατί το πίσω,
1: ναι,
2: έχει παρεμβολές. Ενώ μπροστά έχει το οπτικό πεδίο πολύ καθαρό και έτσι υπάρχει περίπτωση να συνέλθουμε.
1: Να.
2: Ναι.
1: Η Δάφνη σου στείλε μήνυμα.
2: Τι?
1: Καλημέρα, παιδιά. Βασίλη Συμπάσχο.
2: Ναι.
1: Χίλιες φορές στο,
2: ναι,
1: καράβι με νιά μποφόρ,
2: ναι,
1: παρά συνοδηγό στο αυτοκίνητο.
2: Πες το, ρε Δάφνη.
1: Τραγωδία. Ειδικά αν κάθεσαι πίσω και κοιτάζεις κινητό. Ορίστε. Μπράβο, ρε Δάφνη. Σε ευχαριστούμε που μας έστειλες.
2: Λοιπόν, μπροστά, ανοιχτό παράθυρο,
1: παιδιά,
2: φρέσκο αέρα.
1: Πολύ συνοδηγία.
2: Και τώρα που ξεκινάμε και με τα ταξίδια μας και αυτά να το ξέρουμε.
1: Ναι.
2: Και να έχουμε φάει κάτι στεγνό. Αυτό, μπράβο, ούτε νηστική. Δεν
1: το σουβλάκι
2: να...
1: είναι στεγνό. Άμα δεν έχει ντομάτα μέσα.
2: Λίγο φρυγανιά, ρε παιδιά, λίγο φρυγανιά.
1: Γιατί ρε, καλαμάκι, λίγο ντοματόπον, λίγο πιτόπον.
2: Χωρίς κρεμμύδι.

0: Παίξαμε ό,τι υποσχεθήκαμε. Συζητήσαμε ό,τι είχαμε πει. Ναι. Τώρα είναι η ώρα να πάμε για διάλειμμα.
1: Ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Μην φύγει κανείς. Πίνουμε μια τζούρα καφέ και ερχόμαστε πάρα πολύ δυναμικά.
0: Μην ανησυχείτε, όλα θα περάσουν.
2: Όλα πάνε τέλεια.
1: Αυτό
2: όλα
1: είναι.
2: Πάνε καλά. Όλα θα περάσουν.
1: Ναι.
2: Όλα θα περάσουν. Δεν θα περάσει τίποτα.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒΤ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά

0: χρήσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εκπτώσεις κάνουν όλοι. Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό. Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
12: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε και συνεχίζετε κι εσείς να στέλνετε μηνύματα. Όπως ο Θάνος που είναι ομοιοπαθής που ζαλιζόταν στο Γιάννενα Ηγουμενίτσα.
13: Καταρχάς είναι από τα Γιάννενα, σαν και σένα. Α, γιατί λέει ζαλιζόταν. Ναι.
12: Σήμερα έχει γενέθλια η Γεωργία. Χρόνια πολλά στη Γεωργία να πούμε.
13: Χρόνια πολλά, Τζόρτζια.
12: Χρόνια πολλά, Τζόρτζια. Αυτό ήταν έκτακτο τώρα. Α, ναι, ο Θάνος λοιπόν πήγαινε, λέει, Ηγουμενίτσα Γιάννενα ή Γιάννενα Ηγουμενίτσα. Μιλάμε πριν φτιάχτηκε η Εγνατία. Ναι. Έχει δίκιο. Ναι. Εκεί στις τροφές. Μιλάμε τώρα για μεγάλο πρόβλημα. Mm. Σαλιγκάρια σου λέει. Ποιο θα μην ζαλιστείς εκεί πέρα.
13: Ναι, εντάξει, ρε παιδιά. Ναι, στις τροφές, άμα το έχεις κιόλας, ζαλίζεσαι. Λοιπόν. Δεν ζαλίζεσαι όμως όταν μπαίνεις στα Mr. Grand. Γιατί εκεί είναι όλα τέλεια. Νέα προϊόντα Mr. Grand στο Μασούτι. Μπαίνεις μέσα λοιπόν στο Μασούτι και βλέπεις τα Mr. Grand μπροστά σου.
12: Υπέροχο.
13: Ζαλίζεσαι, δεν ζαλίζεσαι, γιατί βλέπεις τις τιμές τους. Δοκιμάστε τα σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Η τρόφιμα, φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Βεβαίως. Πάρα πολύ οικονομικές τιμές, μεγάλες προσφορές Μασούτι, ποιότητα και οικονομία μαζί.
12: Για να δούμε, έχει κίνηση σήμερα 16 Ιούλη που είναι Παγκόσμια Μέρα Φιδιού.
13: Αμαν, γιορτάζει πολύς κόσμος σήμερα.
11: Στους δρόμους της Αθήνας.
13: Και τώρα ο Πράκτορ θα σηκώσει τον δρόμο του και θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους
12: αυτό
13: της πόλης.
12: Αυτό που ακούτε δεν είναι φίδι, είναι flying drone. Λοιπόν, θα πω την κίνηση, να είμαστε καλά. Λοιπόν, έχει κίνηση στο ποτάμι ανεβαίνοντας μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Λίγη κίνηση παρακολουθείτε ότι υπάρχει και στην κάθοδο της Μεσογείου από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και κάτω. Κατά τα άλλα, από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα. Αν βγαίνετε προς τα έξω, έχει κίνηση.
11: Ο καιρός σήμερα.
12: Ήρεμα και ωραία. Κοιμηθείτε.
14: Μια φορά και ένα καιρό, στην Αττική, 16 Ιουλίου, ξημέρωσε μια όμορφη Πέμπτη. Ήταν όλα τέλεια, με μια θερμοκρασία γύρω στους 28 βαθμούς μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί. Ξαφνικά, εκεί που περπάταγες, σου σκάει μια κίτρινη προειδοποίηση. Τι είναι αυτό? όλες. Κίτρινη προειδοποίηση. 12 με 4 το μεσημέρι. Υψηλές θερμοκρασίες. Είχαμε ανησυχήσει. Λέγαμε πως μας πάει τόσο καλά μέσα Ιουλίου.
12: Και δεν μας πάει.
14: Όμως, τώρα 37 βαθμοί Κελσίου, ίσως και 38. Θα έχεις την αίσθηση ότι το πετσί σου καίγεται. Θα θέλεις να βγάλεις τα ρούχα σου. Θα θες να μπεις σε ένα συντριβάνι και... κάτω από ένα λάστιχο. Να κάνεις ό,τι σου έχει διδάξει ο Φορτούνης με τους πάγους και τις κουβέρτες μέσα στις καταψύξεις. Αλλά θα συνεχίσεις και την πορεία σου, γιατί μετά το βραδάκι η θερμοκρασία σταδιακά θα πέφτει και γύρω στις 8 το απόγευμα θα φτάσει στους 30 βαθμούς το χαμηλότερο.
15: Λίκε, Λίκε, είσαι εδώ?
14: Είμαι εδώ, Λίκος.
15: Παίρνω τη μαγκούρα μου και σας κυνηγώ.
13: Καλύτερα πάρε κλιματιστικό.
12: Φύγαμε με Νατάσα Θεοδωρίδου να συνεχίσουμε στα πρωινά μας. Και Αργυρός και Οικονομόπουλος και Χατζηγιάννης και Γιώργος Σαμπάνης στο Μπρατ Πάμε Πρωινό μέχρι και τις 10.
16: Μπρατ Πάμε Πρωινό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες κάθε πρωί 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό.
1: Και τώρα, όσοι μας ακούτε κάθε μέρα, ξέρετε πως είναι η ώρα για το θέμα ημέρας.
0: Για πες.
1: Σήμερα λοιπόν θα σας πάω πολύ ρομαντικά. Θα σας πάμε με όνειρα, θα σας πάμε με λαχτάρες, με νέο ξεκίνημα, θα σας πάμε με γάμους και χαρές, αγάπες μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί οι γάμοι τώρα το καλοκαίρι έχουν πάρει φωτιά.
0: Βεβαίως,
1: από γάμο σε γάμο πηγαίνουμε καλεσμένοι.
0: Ναι.
1: Τρώμε τα μισθά μας εδώ, να είστε καλά να ζήσετε. Και θέλουμε σήμερα το θέμα ημέρας να το σκεφτείτε, εάν δεν έχετε παντρευτεί, ακόμα και αν έχετε παντρευτεί, να μας πείτε, όλοι το σκεφτόμασταν αυτό από παιδιά, ποιο
0: ναι.
1: θα ήταν το τραγούδι εισόδου του ζευγαριού στο γλέντι.
0: Καλά, εγώ δεν το είχα σκεφτεί,
1: δεν
0: αλλά μου αρέσει το τάσκ.
1: Δεν το έχει σκεφτεί.
0: Όχι, δεν έλεγα τι με τραγού θα μπω.
1: Παντρεύεσαι, ρε παιδί μου, γίνεται ο γάμος. Μαζεύονται ο κόσμος στο γλέντι.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον μέρος της προετοιμασίας.
1: Δεν είναι
0: αυτό.
1: Είσοδος σε ένα τραγούδι που θα επιλέξει το ζευγάρι.
0: Γενικότερα. Και όχι μόνο είσοδος, και ποιο τραγούδι θα χορέψεις, αν χορέψεις,
1: ναι.
0: στον πρώτο χώρο. Αλλά εμείς
1: ναι.
0: τώρα θέλουμε την είσοδο.
1: Την είσοδο θέλουμε. Αυτό με το οποίο
0: μπαίνετε.
1: Είτε έχετε παντρευτεί και το κάνατε και μπήκατε με κάποιο τραγούδι να μας πείτε ποιο ήταν
0: ή
1: αυτό.
0: Ή αν θα ξανακάνετε ένα νέο όργανο και κάνετε πάρτι.
1: Ή αν θα παντρευτείτε τώρα, ή αν σκέφτεστε όταν θα παντρευτείτε, ποιο θα είναι το τραγούδι εισόδου. Για μένα. Από 10 χρονών δεν είχα σκοπό να παντρευτώ, αλλά σκεφτόμουν ότι αν παντρευτώ κάποια στιγμή, αυτό θα ήταν το τραγούδι που θα έμπαινα μέσα. Ο ύμνος ο απόλυτος Scorpion, στο αγαπημένο μου συγκρότημα.
0: No one like you, με νόημα τραγουδιού και στίχου. Αφιερωμένο.
1: Αφιερωμένο πάντα.
0: Ωραίο είναι. Αν δεν το έχω και πολύ με αυτό, αλλά τραγουδάρα.
1: Με αυτό θα έμπαινα.
0: Και ένα νηφικό σκισμένο και μπότες και αρδίλες.
1: Τι, θα γινότανε χαμός. Με βλέπεις μπροστά σου.
0: Οπότε τώρα πρέπει να βάλω κι εγώ ένα. Σε βλέπω, εννοείται, καλέ. Σου ταιριάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα πρέπει να βάλω κι εγώ ένα τραγούδι, αναγκαστικά. Ή το κάνουμε ή δεν το κάνουμε.
1: Με αυτό θα έμπαινες εσύ.
0: Βέβαια, αγάπη μου, laser club.
1: Α, θα το κάνεις έτσι. Και καπνό θέλει αυτό.
0: Και Vogue περπάτημα.
1: Και έτσι, Ποζες, ποζι, βογγινγκ.
0: Δώσ' καταπληκτικό.
1: Καλά, ωραίο, ναι.
0: Έλα, εντάξει. Διαφορετικό, δεν το περιμένεις. Δεν το περιμένεις. Το περιμένεις. Είναι ρου... περίμενε. Σαν που ξέρω, Sissy That Walk. Sissy That Walk. Καταλαβαίνεις τώρα, όλο μέσα.
1: Όλο.
0: Χαμός.
1: Ωραίο.
0: Έλα.
1: Ωραίο. Στείλτε μας κι εσείς, λοιπόν.
0: Ταυτίζεστε, ταυτίζεστε.
1: Στο 6937-949-949. Στο Viber του σταθμού στείλτε μας με ποιο τραγούδι όταν παντρευόσασταν θα κάνατε είσοδο ζευγαριού στο γλέντι.
0: Καταλαβαίνετε ότι εμείς βάζουμε τώρα θέματα ημέρας που να μπορούμε να βάζουμε τα τραγούδια που θέλουν να γουστάρουμε. Ακούστε
1: έτσι.
0: Τώρα.

0: Όχι, έλα να πάμε στη Σαντορίνη. Στο
1: έλα
0: νησί,
1: να έλα να πάμε στο νησί.
0: Βεβαίως.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου σε μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει εσένα και τα φιλαράκια σου, τα κολυτάρια σου έως και 6 άτομα. Με τζακούζια μέσα, με θέα, με απόλαυση, με χαλάρωση.
0: Έχει εισιτήρια για εσένα για να πας ακτοπλοϊκά με την Golden Star Ferries. Έχει και φαγητάρα στο Drunk Fish για την παρέα σου φυσικά. Στο γεύμα στη Σαντορίνη και με μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία θα περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία, όλα από το ρυθμό 949. Αρκεί να βγει κάποιος τώρα να καλέσει στο 210-6835-722 και να μας πει ένα νησιώτικο ρεφερνάκι.
1: Ωραία, την Παρασκευή 24 Ιουλίου, δηλαδή την άλλη Παρασκευή, γίνεται η κλήρωση εδώ στο Πάμε Πρωινό. 210-6835-722, καλείς τώρα
0: και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση.
1: Ναι, βέβαια πρέπει να μας πούνε ένα ρεφρέν.
0: Πότε είναι, λοιπόν,
1: μην μας πούνε τον ταρι-τάρι πάλι. Θέλω κάτι
0: καλέ,
1: πιο.
0: Το θαλασσάκι.
1: Το θαλασσάκι ποιο είναι?
0: Περίμενε να δεις.
1: Θαλάσσα.
0: Λοιπόν, 24 είναι όχι αύριο, την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή είναι 24
0: λοιπόν,
1: του μήνα.
0: Είτε στείλτε στο Viber είτε πάρετε τηλέφωνο.
1: 210-6835-722.
0: Για να
1: και όποιος καλέσει,
0: λίγο.
1: Έτσι, θα βγει στον αέρα.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
2: 828986. www.k9security.gr.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
4: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
5: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
4: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
5: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης, χρυσή ζύμη, 1+1 δώρο.
4: Πυρινέλαιο Κόρι Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
5: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
4: Προϊόντα Νταβ, 1+1 δώρο.
5: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine, 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
9: Ώρα για τη δύναμη της Ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της Ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
10: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
11: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
12: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
12: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκει.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης.
14: Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Παραδοσιακό ουζερία ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86632.

0: σαν γυαλί υφή. Fresderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Ήρθε η ώρα του, σε παιδί μου. 8 και 5 είναι η στιγμή που φτάνει το επικό.
4: Και όχι μόνο του.
3: Έχει πάνω την Αμαζόνα του. Έχει πάνω
4: την Πέττη
3: Μαγκύρα.
4: The one and only. Έχω φέρει και τους χορευτές μαζί μου. Τραγουδάτε όλοι, παιδιά, πάμε. Το παλέτο. Το παλέτο. Την Πέττη και το παλέτο της.
3: Τι ωραίο.

0: τόσο ωραία σήμερα.
1: Πολύ ωραία.
2: Ο Μιχαλάκης μου το σκέφτηκε, τα γόρι μου.
0: Α, ναι.
2: Μου λέει, λέω βέβαια, εσύ είσαι και φανατικός θαυμαστής μας. Και μου λέει, δεν είμαι θαυμαστής, είμαι συνεργάτης.
0: Ναι.
1: Και, ναι.
0: Και,
1: ναι.
0: Και πλέον και μουσικός επιμελητής και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η επιλογή.
2: Ναι.
0: Είναι η πρώτη συμμετοχή μας στη Eurovision, μου έλεγε.
2: Η πρώτη συμμετοχή μας στη Eurovision είναι αυτή, παιδιά. Μαρινέλα.
1: Ναι, ωραία.
2: 1984.
0: Ό,τι πρέπει, καταπληκτικό.
1: Ό,τι πρέπει και για είσοδο.
0: Ναι.
1: Μη σου πω και για είσοδο ζευγαριού σε γάμο, σε γλέντι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα ημέρας μας σήμερα. Με ποιο τραγούδι θα κάνατε είσοδο στο γλέντι, στο γάμο σας.
2: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το γόρι μου που το παντρεύομαι. Μια χαρά.
1: Ειδικά γινόταν σε πιτσόπαρο το γλέντι.
2: Εσείς τι βάλατε, εσύ τι έβαλες.
1: Εγώ έβαλα Scorpions, No One Like You. Ροκιά.
0: Εγώ κάτι πιο βαρύ.
2: Πώς πάει από το ροκ στο πανηγύρι?
1: Όλα
2: πώς πάει από το ροκ η Αθηνά στο πανηγύρι και στα άλλα που τα ακούει τα έντεχνα, τα λίγο R&B.
0: Ναι.
1: Όλα. Μπορώ να τα υποστηρίξω όλα.
0: Στέριξε το One, No One Like You. Εγώ έβαλα κάτι πιο βαρύ.
1: Τι
0: RuPaul,
1: έβαλε RuPaul. Στο 6-9-37-9-49-9-49 το Viber στέλνετε τα δικά σας τραγούδια που θέλετε ή που κάνατε είσοδο ζευγαριού στο γάμο.
2: Έτσι. Εγώ δεν έκανα γιατί έκανα πολιτικό.
1: Ναι, αλλά αν έκανες, με τι θα έκανες είσοδο?
2: Αχ, θα είχα μεγάλο
0: δεν
2: πρόβλημα.
0: Έχεις κάνει τέτοιο.
1: Διάλεξε ένα τώρα. Σκέψου ένα. Το ένα.
2: Θα βάζα πιστεύω Whitney, γιατί είναι πάρα πολύ αγαπημένη μου η Whitney.
1: Ποιο?
2: Και Amy θα ήθελα, αλλά η Amy δεν ταιριάζει.
0: Για να πες μας να βάλουμε άμα είναι.
2: Το ένα από τα πολύ αγαπημένα μου της Whitney είναι στα 90s. Το The Greatest Love of All.
0: Και έχει The Greatest.
1: Πολύ ρομαντική είσοδο θα κάνατε.
2: Βέβαια.
1: Επική.
2: Καταρχάς είναι τραγουδάρα αυτό.
1: Ναι, είναι φανταστικό. Ωραίο για είσοδο. Και για πρώτο χορό είναι αυτό.
0: Το χορό είναι αυτό.

0: σχολή.
1: Ναι, να διαλέξουμε.
0: Λοιπόν, αυτό θα μπορούσα να το τραγουδάω.
2: Μπράβο. Κιόλας.
1: Ναι,
2: μετά την είσοδο.
1: Αλλά θα πρέπει και ο Μάζης να κάνει κάτι.
0: Τίποτα, θα κοιτάει. Δεν είναι για να κάνει τίποτα ο Μάζης. Δεν είναι για να κάνει τίποτα. Ούτε να χορεύει, ούτε να τραγουδάει. Ας κάτσει εκεί και σκοιτάει.
2: Θα πίνει τη σαμπάνια του.
0: Εκ την ομορφιά του, εκ την κορμοστασιά του.
2: Τέλος.
1: Ωραία, άρα μαζί με μαγιό.
0: Αρκεί, ο άντρας δεν χρειάζεται να κάνει πολλά. Με μαγιό, λιμάνος με λάδια.
2: Ποιο είναι το επόμενο?
0: Το επόμενο είναι το Against the Lodge. Από Phil Collins, Against All Odds.
1: Είναι,
0: αυτό είναι τραγουδάρα, παιδιά.
1: Σκέφτομαι τώρα εγώ που θα ήταν να μαζί σε... Ίσο το ζευγαριού σου λέμε, πρέπει κι άλλος να συμμετέχει.
0: Τι να κάνει?
1: Να πιαστείτε.
0: Δεν είναι όλοι για σοου, ρε, η Αθηνά. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι όλοι για σοου.

0: για τις ορτώντες. Εσείς κάθεστε από εδώ.
1: Πώς λέγεται αυτό
0: και
1: τώρα?
0: Και εγώ φωνάζω. Ποιο δεξιά είναι αδυνατό λουλούδι?
1: Wedding planners εμείς.
0: Ναι. Οργανωτέρι.
1: Ωραία, τα κανονίσαμε. Στείλτε μας και εσείς μηνύματα με το ποιο τραγούδι θέλετε να τραγουδίσετε ή να μπείτε στο γράμμα.
0: Είσοδος ζευγαριού στο γλέντι του γάμου. 6937 949 949.
1: Το γελάσαμε, το απολαύσαμε, το ακούσαμε και τώρα πάμε στα δικά
2: μας. Ένα τραγούδι να μας άφηνες. Ένα.
1: Πάμε στα δικά
0: και
1: μας.
0: Και με αυτό θα μπορούσα να πω εγώ. Είπες.
1: Είπες και τελικά
0: μ'
1: σε παντρεύτηκα.
0: Μ' αυτό μπορείς να μπεις στο γάμο. Έχεις μπαλαδώσει.

0: Εδώ είμαστε και κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Το όλα στη φόρα είναι εδώ.
1: Μαγεία!
2: Όλα στη φόρα.
1: Όλα θα σας τα πω, όλα, ό,τι έγινε και δεν έγινε.
0: Τι έγινε όμως δεν μας είπε.
1: Ανάμεσα στο Hollywood και την Ευρωβουλή.
0: Ναι.
1: Ο Αλέξης Γεωργούλης θα διάλεγε την Ευρωβουλή.
3: Χαζός είναι.
1: Γιατί ρε φίλε.
3: 7.000 ρομπαίνει είσαι... και βάζελ.
0: Ξυπνάς, πας. Γιατί μας το λέει, αφού το έκανε.
1: Γιατί είχε να διαλέξει ανάμεσα στο Hollywood.
0: Βέβαια είχε. Ξέχασες παιδί μου ότι έχει πάει στο Hollywood με την Ία Βαρδάλος,
1: ναι.
0: Και τον έχει βάλει σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Ωραία.
0: Και ζούσε και στο σπίτι της 6 μήνες, τον φιλοξενούσε η γυναίκα της, δεν είχε. Δηλαδή άξι. Τα είχε όλα στο πιάτο στο Hollywood. Και δεν έκανε
3: πολύ
0: τίποτα.
1: Και σηκώθηκε και έφυγε.
3: Αλλά πώς μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Δηλαδή δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχει.
0: Θα μπορούσε η Ία Βαρδάλος να τον βάλει σε 2-3 ταινίες.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος επέλεξε να γυρίσει και πήγε και μετά από χρόνια μπήκε στην Ευρωβουλή.
3: Εντάξει,
0: δεν ήταν στην Ευρωβουλή ο Αλέξης.
1: Όμως ρε παιδιά, πείτε μου τώρα εσείς, φάσκι και αντιφάσκι. Γιατί λέει ότι εγώ θα προτιμούσα όμως από την πολιτική την υποκριτική. Πώς γίνεται.
3: Δεν μας μπέρδισε τώρα.
1: Ναι.
3: Υποκριτική θελοντικά, πολιτική επαγγελματικά.
1: Ακριβώς πώς το είπε. Εάν μου έλεγες υποκριτική Ευρωβουλή, θα διάλεγα όμως την Ευρωβουλή.
3: Καλή, αλλά ξέρεις την ιστορία έχει η
0: Ευρωβουλή. Για τα χρήματα προφανώς.
3: Ξέρεις την ιστορία έχει.
1: Και άμα μπεις και εσύ. 25.000
0: ευρώ το μήνα.
3: Και άμα μπεις και εσύ.
0: Μαζί με τα.
1: Ναι,
0: μαζί όμως έχει. Πρέπει να. Μέσα σε αυτά τα λεφτά είναι να πληρώνεις ένα δικό σου πολιτικό γραφείο στις Βρυξέλλες.
3: Κάποιους ανθρώπους, όποιους έχεις στη δούλεψή σου.
0: Κάποιους μισθούς στη δούλεψή σου. PA, γραμματέα, δεν ξέρω τι γι' αυτό.
3: Εφόσον θέλεις. Mm-hmm. Και αν μπει και σε κάποιες επιτροπές.
0: Και τα έξοδα σου πήγαινε, έλα, είναι δικά σου.
3: Και παρίστασε.
0: Γιατί 5 μέρες πρέπει να είσαι εκεί τη εβδομάδα.
3: Όχι, εγώ τώρα δεν κοιτάξω. Ναι.
1: Μάλιστα, εντάξει. Πάντως σε μένα μου έκανε εντύπωση αυτό, ρε παιδιά. Γιατί για έναν ηθοποιό το Hollywood είναι πολύ μεγάλο, ας πούμε, όνειρο. Όνειρο ζωής. Εντάξει.
0: Αυτός πάντως το ζήσε.
1: Το ζήσε.
0: Το ζήσε, δηλαδή.
3: Ωραία, επειδή το είδε εκ των έσω, ξέρει και μας λέει.
1: Μας λέει, βέβαια. Και εμείς είμαστε εδώ για να το πούμε.
0: Και γιατί δεν το κυνήγησε, δεν θα μάθουμε ποτέ, δεν μας το πει ο ίδιος.
3: Μάλιστα.
0: Τι είναι η Βαρδάλος.
1: Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας και όχι άδικα. Θα πω, παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα με το AI.
3: Τι συνέβη.
1: Γιατί υπάρχει.
0: Θα βρούμε τον πελά μας.
1: Ξέρεις γιατί είναι επικίνδυνα.
0: Θα με βγάλουν με έναν αγκόμενο και θα τρέχω να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας.
3: Κατάλαβα.
1: Κάτι τέτοιο έγινε.
3: Αυτό ξέρω.
1: Ακούστε να ειδείτε, παιδιά. Ανέβασε ο Γιώργος Λιάγκας ένα story που έδειχνε εκείνον με μία κοπέλα την οποία δεν την είχε δει ποτέ, την έφτιαξε το ChatGPT προφανώς, το AI.
3: Α, δεν υπήρχε.
1: Σε μία πισίνα μέσα και έγραφε Μαρία Αντωνά Ζήνσα Βασίλισσα στη βίλα των 458.000 ευρώ, το παλάτι του Λιάγκα στην Τίνο και δίπλα μια άγνωστη γυναίκα. Και λέει, παιδιά, αυτό το δημοσίευμα με AI κάποιοι αλήτες που ονομάζονται δημοσιογράφοι και εκδότες το ανέβασαν κανονικά, παραπλανώντας τον κόσμο να τους χαιρόμαστε. Η φωτογραφία λέει είναι πριν από χρόνια σε αυτό το ξενοδοχείο,
3: ναι.
1: Και την κοπέλα δίπλα μου προφανώς και δεν την ξέρω. Είναι επικίνδυνο, ξέρεις γιατί. Γιατί υπάρχει κόσμος που
0: την κοπέλα τη βάλανε με AI και του.
1: Με AI τη βάλανε. Πού την ξέρει ο άνθρωπος.
3: Και γιατί γράφανε το όνομα της Μαρίας από κάτω.
0: Ρε παιδί, μήπως πριν χρόνια είχε βγει σε αυτή τη φωτογραφία σε μια πισίνα ενός ξενοδοχείου και ήταν μια κυρία δίπλα του.

0: όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή, βγάζει μάτι ότι είναι ψεύτικο. Πώς το πιστεύουμε?
1: Καταρχάς δεν είναι
0: ευκολία.
1: Η Μαρία Αντωνά σε αυτή τη φωτογραφία. Οπότε να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Είπα να την αναφέρουμε γιατί το μαγαζί.
2: Είναι, είναι αυτό σε μια πισίνα και κάθεται μια κυρία δίπλα. Θα μπορούσε να είναι μια οποιαδήποτε κυρία. Δηλαδή, και τι πειράζει. Δεν κάνει, δεν χαμουρεύεται.
0: Το θέμα είναι ότι είναι ψεύτικο, είναι προϊόν.
2: Ναι, αλλά δεν χαμουρεύεται κιόλας με αυτό.
0: Όχι ο άνθρωπος, προς Θεού.
2: Θα μπορούσες να είσαι οπουδήποτε, δηλαδή και εμένα θα μπορούσε να σταθεί ένας κύριος δίπλα μου έτσι και να με βγάλουμε αυτό το βλέπετε.
0: Καλά, πριν λίγους μήνες είδαμε και τον υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη. Να έχει γίνει ένα τέτοιο με φωτογραφία AI και με.
1: Είναι όμως.
0: Ήταν και αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι και αυτό ψεύτικο. Δεν θα έγραφε όμως το όνομα του συζύγου στο συμπέτη εκεί πέρα δίπλα στον κύριο. Καταλαβες.
2: Ναι. Τέλος μα πάντων. Δεν γράφει είναι η Μαρία Αντωνά.
1: Γράφει. Αυτό γράφει.
0: Όχι, έγραφε. Η Μαρία Αντωνά ζει σαν βασίλισσα σε μία βίλα. Έγραφε για την κοπέλα τώρα πράγμα.
1: Ήταν όλο μπερδεμένο. Όλο μπερδεμένο. Ναι.
0: Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Εσείς να μην είστε τόσο εύπιστοι. Αυτό θα πούμε. Και τώρα θα σας ανταριάσω.
2: Τι.
0: Το απόλυτο σεξ σύμπολ. Το 90's. Ποιος ήταν, ρε παιδιά.
2: Ποιος.
1: Ο Πέτρος Κωστόπουλος.
0: Όχι, ήταν ο Απόστολος Γκλέτσος.
2: Ο Γκλέτσος.
0: Και ο Πέτρος Κωστόπουλος και ο κύριος Κωστόπουλος ήταν ωραίος. Αλλά ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν, η αλήθεια είναι, το όνειρο πολλών ανθρώπων. Έτσι.
2: Που επιστρέφει στο θέατρο, μας είπες στις προάλλες.
0: Τώρα όμως έδωσε μια συνέντευξη και συζήτησε για αυτή την ατάκα την οποία πέρασε στην ιστορία. Αν συζητήθηκε αυτή η ατάκα τότε, πάμε να την ακούσουμε τι είχε πει τότε.
3: Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
4: Το λες.
3: Θέλω να το λέω.
4: Πού το έχεις πει, ρε.
3: Εδώ, τώρα.
4: Μια φορά έχεις πει.
3: Εδώ, τώρα. Μόνο εγώ έχω πάει, κανένας άλλος.
5: Αγόρι, ψάρι, ψήνεται και από τις δύο πλευρές πάντα.
0: Τι θυμάστε αυτή την ατάκα, την επική.
2: Σε μια αυτό. Αυτό συζητιόταν για δύο μήνες, καλέ. Όταν μετά
1: το δύο μήνες, ακόμα συζητιέται.
0: Ακόμα συζητιέται. Λοιπόν, ήταν, λέει, στρατηγική κίνηση, είπε τώρα. Θέλαμε, γιατί το είχαμε συζητήσει κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων, η οικογένειά μου, η κόρη μου, εγώ και η μητέρα της. Το είχε συζητήσει λοιπόν με την οικογένειά του, αποκαλύπτει τώρα, το ότι θα μιλήσει για αυτό το πράγμα. Θέλαμε να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους και θέλαμε να πατήσουμε στην πατριαρχία. Ορίστε. Ξανά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν μπορώ να τον αλύσω άλλο. Να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους, ανήλικους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από κάποιο πρόβλημα συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο. Αλλά το να έλεγα ότι έχω πάει απλά με άντρα δεν τους λύνει το πρόβλημα. Έπρεπε να πω ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές.
1: Για να το καταλάβουμε.
0: Δεν θα το συνεχίσω, λέει άλλο. Κατάλαβε.
1: Τέλος.
2: Υπογραφή.
0: Τι είχε γίνει τότε, ρε παιδιά.

0: δούμε λοιπόν τώρα τι μας στείλατε εσείς, ότι ή τι θα θέλατε, τι έχετε κάνει σε γάμο σας, με τι τραγούδι έχετε μπει.
1: Με, έτσι. Είσαι εδώ.
0: Ναι. Γιατί κάτι, αυτό το ψάχνουνε μήνες.
1: Ού, είσαι καλά.
0: Η Γεωργία λέει καλημέρα, παιδιά. Εμείς στη δεξίωση μπήκαμε με το El Corazón.
2: El Corazón. Είναι για ύπνο, ρε, παιδιά. Τι είναι. Ωραίο, αλλά μπαίνεις με αυτό.
1: Με αυτό τι ήσουν να κάνω.
0: Ωραίο,
1: αυτό
0: είναι. Όμως,

0: θα πιείτε κρασί.
1: Εξαρτάται που έγινε.
0: Αυτό είναι
1: που έγινε.
2: Ωραίο είναι, ωραίο είναι.
0: Ναι, αλλά δεν έχει σκάσιμο.
1: Δεν έχει σκάσιμο, όχι. Μπορεί να μην ήθελε σκάσιμο η γυναίκα. Να ήθελε πιο λάθο.
0: Να ζήσετε. Αυτό έχει σημασία.
1: Η Ελένη Μιχαηλίδου Ποντιακό είναι χαρά εν τα στεφανώματα. Καλημέρα με αγάπη από Κυλκή.
0: Έλα ρε παιδί μου.
2: Χαρά εν τα στεφανώματα.
1: Ζήτω Πόντο.
2: Και μπήκαμε αυτό, ε.
1: Ο Μανώλη. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ και γελάει.
0: Μα αυτό θα κάνει είσοδο στο γάμο.
2: Φυσικά.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Καλά, Άτσελα, ναι.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά.
3: Δεν γιορτάζουν.
0: Είναι είσοδο αυτή ζευγαριού.
1: Ενώ εμεί.
4: Κατάλαβε. Στου πονεμένου ακροατέ. Το χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Στο ρυθμό 9
2: στρατιώτε.
0: Σε μεγάλη προσωπική αναφορά. Η μία και η μοναδική. Τέλο, μετά τη Lady το χάο.
1: Ορίζω. Καλημέρα στην παρέα. Εγώ μπήκα με το φιλί των Βέγκα και ένα φίλο μου μπήκε μόνο του. Με τον Κάρβινα Μουράνα. Γύρισε και έκανε στην ύφη σαν ένα άλλο Ανδρέα Παπαδρέου. Έλα.
0: Το νεύμα με το χέρι, το γνωστό. Έπος. Καλά, επικό.
1: Έπος.
0: Φανταστική είσοδο ζευγαριού. Έπος. Το θυμάστε αυτό τι είχε γίνει στο αεροπλάνο.
2: Δεν το θυμάμαστε.
0: Πού το θυμάστε, αφού ήμασταν αγέννητοι.
2: Το έχουμε δει σε βίντεο.
0: Εγώ
2: σε
0: δεν ήμουνα, εσείς.
2: Το έχουμε δει σε βιντεοκασέτες. Και τι άλλο.
1: Η Αγγελική είχα ρωτήσει, λέει κάποτε το αγόρι μου, ποιο τραγούδι θέλει να παίξει στο γάμο μας. Μου απάντησε το άσε με να κάνω λάθος του Παπακοσταντίνου. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογώ, χωρίσαμε.
0: Το πήγαινε φερή κι αυτός. Η αλήθεια είναι.
1: Η ζωή εδώ τελειώνει, λέει ο Κωνσταντίνος.
2: Όχι.
0: Έλα, ρε Κωνσταντίνε, άσε μας τώρα είσοδο ζευγαριού με αυτά τα πράγματα.
2: Τι παξίδωσα.
1: Ο Παύλος λοιπόν τι λέει, εγώ λέει πάντως στην είσοδο λέει στο Γλέντι, μπήκα με τον ύμνο του Ολυμπιακού.
2: Γεια σου ρε Παυλάρα, γι' αυτό σε πάω.
0: Ναι, αν αφήναμε.
2: Γιατί?
0: Και μας εγώ έστειλε... αν αφήνα το Γιάννη με τον ύμνο της ΑΕΚ θα
2: μπαίνει.
1: Και μας έστειλε και την εικόνα του ο Παύλος. Μπορείς. Και λέει η φωτογραφία
2: είναι AI.
1: Είναι AI, παιδιά, εγώ τέτοιο μαγιό δεν έχω.
0: Και είναι ένας φέτες με κοιλιακούς και τέτοια.
2: Να ορίστε τραγούδι για να κάνεις είσοδο. Μετανιώνω, σπακιανάκι.

0: Λοιπόν, γρήγορα για διαφημίσεις, παιδιά, μετά το νότι Σφαγιανάκη. Επανερχόμαστε με κίνηση καιρό και ματάμ Μπακίρα.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
8: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
9: Καλό.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντώνη,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά

0: θέλεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
4: Ήλιος ρε Μάκη, θα φάγεις όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
12: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
13: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: Πάμε πρωινό με την Betty Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949. Μασούτ ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας. Το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Κάθε Σάββατο λοιπόν, για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο μασούτης.gr. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης, παιδιά, είναι αυτά, δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Για να δούμε στην κίνηση, έχουμε καμία διαφορά από πριν.
18: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
19: Αυτό θα μας το πει τώρα ο πράκτορ Βουφού, ο πράκτορ της κίνησης.
20: Λοιπόν, ανεβαίνουμε την Βασιλέως Κωνσταντίνο και φτάνουμε μέχρι το Χίλτον ή μέχρι το κατέβασμα της Μεσογείων, εκεί της Ζιβολή, και έχει βοτιλιάρισμα. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα ανάμεσα από το ύψος της Νέας Ιωνίας και της Ιεράς Οδού έχει πυκνή ηρωή και τέλος από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά θα κολλήσετε. Καλημέρα.
14: Ο καιρός σήμερα.
21: Διαφοράκι ένα καιρό. Στην Αττική, μέσα Ιουλίου, ξημέρωσε μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα. Ξεκίνησε με θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς και άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει. Ανέβηκε 30, ανέβηκε 32, ανέβηκε 36
22: και, άλλο.
21: Και έφτασε τους 38 βαθμούς με κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι. Αργότερα άρχισε να φεύγει ο Θεούλης ήλιος και να μας χαιρετά και να έρχεται το φεγγαράκι στον ουρανό. Τα κόκαλα.
17: Τα κόκαλα του Hans Christian Andersen.
21: Έχω χαλαρώσει.
22: Λοιπόν, είπαμε πως έτρεξε το χαλί της Madame Bakira που φτάνει.
17: Μάλλον αυτό, αυτό ήταν. Ή άνοιξε τον μπαούλο της και θα πέσεις μέσα.
23: Ο Hans Christian Andersen.
17: 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά. Η Madame Bakira ήρθε και είναι έτοιμη να παίξει μαζί σας.

0: Υπέροχα. Ήρθε η ώρα γρήγορα, γρήγορα, Αθηνά και Μπέτη, να υποδεχθούμε τη Μαντάμ την Μπακίρα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Φύγαμε.
2: Ντάμι ον γκρ. Ον κε.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλημέρα, Μαντάμ Μπακίρα. Good morning, Betty. Good morning, Athena. Good morning, Vasily. Good morning, Alexander the Great.
4: Good morning, Madam Akira.
1: How are you?
0: Fine, you. Welcome.
4: Εντάξει, είναι μια Πέμπτη, μέσα Ιουλίου.
1: Δύσκολη.
4: Εντάξει.
1: Και εγώ ήρθα πολύ κουρασμένη σήμερα.
4: Ναι, κάτι...
1: Και όλη η μέρα δούλευα τόσο πολύ που ήρθα πολύ κουρασμένη σήμερα.
0: Βλέπατε το τελικό χθες, τον ημιτελικό.
1: Βέβαια τον είδα. Ήταν καταπληκτικός αγώνας.
4: Καταπληκτικός αγώνας.
1: Και με το Μέση έχουμε και φιλικές σχέσεις.
4: Αλήθεια.
0: Ορίστε.
1: Πολύ παλιά, όταν ήταν λίγο πιο μικρό και αντιμετωπίζει ένα θέμα, και πήγα και το βοήθησα.
4: Α,
1: και
4: αυτό. Μάλιστα.
1: Και είδε που έφτασε! Τα βλέπει τη live coach
0: με! Πολύ ψηλά, μπράβο.
4: Όχι, γιατί σε
1: 40 χρονών είδε πω παίζει μπαλά.
4: Εγώ πού θα φτάσω που σα
1: έδωσα. Όχι, δεν την έδωσα εγώ αυτό το ταλέντο. Αλλά θέλω να σου πω το πού που χρειαζόταν να το έδωσα εγώ.
4: Ναι, ναι,
0: το προσπερνάει αυτό που ρώτησε. Πάμε να παίξουμε.
1: Δεν άκουσα τι ρώτησε.
4: Εγώ που σα εμπιστεύομαι σε live coach, άστε το φορτούνι που δεν έχει κάνει αυτό το βήμα. Εγώ που είστε live coach μου επίσημα πια, πού θα φτάσω άραγε. Αν ο Μέση έφτασε
1: εκεί. Δεν έχει ουρανό.
4: Δεν έχει.
0: Μπράβο.
1: Δεν έχει ταβάνι.
0: Δεν έχει ταβάνι.
1: Σκάνει το πού θες εσύ.
0: Το γέρι σου είναι.
4: Στα 2000.
0: Εκεί.
3: Nailed it. Or not.
5: I saw you that I
0: am.
1: Για να δούμε λοιπόν. Ποιος είναι στη γραμμή για να παίξουμε, παρακαλώ. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζεται, παρακαλώ?
6: Δέσποινα.
1: Γεια σου, Δέσποινα. Τι κάνεις?
6: Καλά είμαι εσείς?
1: Καλά, μια χαρά. Να ξεκινήσω?
6: Ναι.
1: Άντε, ωραία. Δέσποινα, γιατί
4: περπατάει, περπατάει μάλλον.
6: Περπατώ.
4: Είδες, ναι. Κατάλαβα.
1: γι' αυτό γελάς.
4: Γιατί να μην γελάς.
1: Σε κοιτάνε οι υπόλοιποι, τι γίνεται?
0: Πάντως, Δέσποινες, Μαρίες, εκεί στο 15 Αύγουστο κινούμαστε.
4: Ναι, όλα τα κορίτσια μας.
1: Μπαίνουμε τώρα στο λίγο season, γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε. Ungrateful heart, you don't love me. And I should have been a hug for you to end up. You have it in your blood to scatter kisses with expiration date.
0: Τα κάναμε μαντάρα.
4: Δύσκολο.
1: Τι αχ.
4: Έλα ρε Δεσποινάκι.
6: Εγώ πρέπει να πω το στίχο τώρα.
1: Ναι,
0: το τραγούδι.
1: Πρέπει να δεις ποιο τραγούδι είναι αυτό.
6: Μπορώ να έχω ένα ρεπετησιόν?
1: Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό καλύτερα τη τόλου.
4: Για πάμε ένα...
0: Την αρχή μόνο.
4: Ναι.
1: Ungrateful heart, you don't love me. And I should have been a hug for you to end up.
0: Έλα.
4: Έλα, τώρα το βρήκα κι εγώ. Τώρα το βρήκα κι εγώ.
1: Δεν το βρήκα. Δεν το έχει.
0: Δεν
1: το
4: έχει. Έλα, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, Σπινάκι. Άλλη μέρα. Αύριο μέρα είναι. Καλημέρα στη δεύτερη γραμμή μας.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
7: Ανδριάνα.
1: Ανδριάνα, στα αεροπλάνο είσαι, σε ελικόπτερο, τι πολύ θόρυβο έχει.
7: Κάθε φορά το ίδιο μου λέτε, είμαι στο αμάξι.
1: Κλείσε λίγο το τζάμι, βάλε λίγο air condition, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
0: Πάει σαν αεροπλάνο μάλλον, πολύ θα. Ανδριάνα, το βρήκες?
7: Το βρήκα.
4: Έλα, Ανδριάνα, δώσ' το.
7: Το αχάριστη καρδιά δεν με αγαπά.
1: Ναι, Ανδριάνα.
4: Άκου τι γίνεται στον κόσμο τώρα. Υπάρχουν και τέτοιες καρδιές αχάριστες.
1: Εσύ ήμουν αγκαλιά να καταλήξει.
4: Κέρδισες, Ανδριάνα μου, δύο πίτσα φαν Γιάν Καλφόρνο. Και να ξέρετε πως την πίτσα φαν υπογράφει και ο Δημήτρης Καρμούτσος πίτσες. Και έχει κάνει ένα comeback στη δεκαετία του 70 με vintage collection pizzas για αυτούς που αγαπήσαν αυτές τις old school επιλογές. Απολαυστικές, χορταστικές, θρυλική Βεζούβιος, all time classic Καναδιάνα και vintage special για όσους θέλουν τα πάντα σε μία πίτσα. Εκπληκτικό, μπράβο ρε εσύ, Ανδριάνα.
0: Μπράβο, Ανδριάνα.
4: Καλοφάγωτες.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πλάκα πλάκα, και να ξέρετε ότι το έχει γράψει ο Τριαντάφυλλος αυτό.
4: Ναι. Α, ναι.
1: Του Τριαντάφυλλου είναι και το έδωσε στην Νατάσα Θοδωρίδου σε εκείνον το δίσκο τώρα.
4: Μάλιστα. Ωραία. Καταζητείτε.
1: Αυτό λίγο ρε το άσμα.
4: Όλο πονεμένα τραγούδια σας αρέσουν, Μαντάμ Μπακίρα.
0: Δεν είναι για γάμο όμως.
1: Πολύ.
0: Δεν είναι για να μπει σε γάμο.
1: Όχι, βέβαια, τι αγάπη.
0: Για να βγει σε γάμο είναι.

0: Νίνο, Τζοσεφίν, τι κάνει στο ρυθμό 949. Λοιπόν, αφού το βγάλαμε.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
7: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
8: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά. Σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
13: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
12: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
13: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
12: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
13: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
12: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
13: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6 επί 400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
12: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
13: Και υγρό απορριπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
14: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
15: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
16: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
15: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
16: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
15: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
16: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
15: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό
17: της. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
18: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικατή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410 81 581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
19: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
20: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
21: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: designeroutlet.gr. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
4: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Πρώτα λεπτά στο ρυθμό 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Θα σας πάμε αγκαζέ ως τις 10. Θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και θα φύγουμε με χαρά, με κέφι, με ζωντάνια.
6: Βεβαίως.
5: Εδώ και με λέσχη των καμένων ποιητών. Και 2 εισιτήρια πήγαινε έλα με Σίτζετς. Γιατί όταν μιλάμε για καλοκαίρι, μιλάμε για Σίτζετς. Ρε παιδιά, σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Σίτζετς. Το και το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 εβδόμου προς Άνδρο, Τρίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άρεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σήμερα λοιπόν θα σας δώσουμε 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 έλα σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου θέλετε, εάν μας κάντε να γελάσουμε γράφοντας ένα ποίημα με τη λέξη μέσα άσμα.
6: Άσμα!
5: Άσμα!
7: Δύσκολη είμαι κατά λεξιά.
5: Τι λε, ρε, κλάσμα, πλάσμα!
7: Κλάσμα, εντάξει.
5: Τι θε, ρε,
6: ωραίο τέτοιο πλάσμα του κόσμου μου. Για μένα είσαι εσύ.
5: Άσμα, άσμα. Είναι ωραίο το άσμα. Γιατί βάλαμε το τραγούδι.
7: Άρα περιμένουμε να καλέσετε ό,τι σα πούμε στο σταθερό μα για να πείτε το ποίημά σα. Προ το παρόν, συντάξτε το.
5: Εμπνευστείτε, συντάξτε το γράμμα.
6: Η λέξη άσμα και να μα κάνετε να γελάσουμε. Έρχεται Dr. Betty, ε.
5: Έρχεται.
6: Θα γελάσουμε?
5: Δεν ξέρω. Εξαρτάται.
7: Ωχ, σοβάρεψαν τα πράγματα.
8: Η πόρτα και ο δρόμος, κουβέντα μιλές. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Dr. Betty.
1: Είσαι φεμινιστής?
2: Όχι. Είμαι.
1: Ξαναρωτάω. Είσαι φεμινιστής?
3: Ναι!
1: Είσαι κερδισμένος.
2: Ορίστε.
4: Μπράβο.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι έρευνα έγινε, δεν θα το πιστεύετε. Οι περισσότεροι πια, λέει, ολοένα και περισσότεροι άντρες, αυτοπροσδιορίζονται ως φεμινιστές σήμερα. Ενώ παλιά δεν ήταν τόσο φεμινιστές οι άντρες, υπήρχε όλο αυτό με την πατριαρχία. Λοιπόν. Γεννήθηκε λοιπόν στους ερευνητές η απορία, πώς να μεταφράζεται άραγε αυτό στις επιδόσεις στο κρεβάτι κάποιου που δηλώνει φεμινιστής.
2: Έλα μου, ντε.
1: Ακούστε να δείτε τώρα τι ανακάλυψαν, θα σας πέσουν τα αυτιά.
2: Συνδυάζεται.
1: Άκου. Ναι. Τα πρώτα ευρήματα έδειξαν πως το 22% του δείγματος των αντρών που συμμετείχαν δήλωσε πως είναι φεμινιστές.
2: Ωραία.
1: Συνέχισαν λοιπόν αυτή την ανάλυση των δεδομένων και ξεχώρισαν πως συμπεριφέρονται οι άντρες σε συγκεκριμένες σεξουαλικές καταστάσεις. Οι φεμινιστές τώρα, άκου. Διαπίστωσαν πως οι φεμινιστές κάνουν και δέχονται στοματικό σεξ πιο πολύ συχνά από τους μη φεμινιστές. Γελάει η Έλλη.
4: Λοιπόν.
1: Άκου τώρα. Εκτός από τη χαοτική διαφορά στο σωματικό σεξ, γιατί ήταν μεγάλη η διαφορά στο αυτό, οι φεμινιστές κάνουν γενικά πιο συχνά σεξ, δηλώνοντας πως δεν θυσιάζουν με αυτόν τον τρόπο τη σεξουαλική τους απόλαυση.
4: Ναι.
1: Το κατάλαβες, γιατί σε βλέπω λίγο έχεις χαθεί.
2: Μπερδευτήκαμε, αλλά εγώ κατάλαβα κάτι σεξουαλική. Ότι το blowjob έχει να κάνει με το.
4: Όχι μόνο blowjob,
1: η μπομπονέλα.
4: Γενικά.
2: Τι?
4: Γενικά.
1: Και δίνει και παίρνει.
2: Α, ναι. Και δίνει και παίρνει. Αυτό είναι όντως πολύ θετικό. Είναι, λοιπόν, τελικά είμαι.
1: Οι φεμινιστές δίνουν μεγαλύτερη έμφαση.
2: Η απάντηση είναι ότι
1: στα προκαταρκτικά και
4: τώρα
1: περισσότερα φιλιά και χάδια.
4: Ορίστε.
1: Στην τελική.
4: Είναι πιο κοντά στη γυναίκα.
1: Η μεγαλύτερη
4: αυτό,
1: σημασία που δίνουν οι φεμινιστές στο να κάνουν, λέει, στοματικό στους συντρόφους τους οδηγεί σε περισσότερους οργασμούς στατιστικά. Κάτι που ανταμείβεται στη συνέχεια και από την πλευρά των γυναικών.
4: Βέβαια.
1: Πρόσεξε το τώρα. Ένας άντρας,
4: και λαβήν, είναι όλα στη ζωή.
1: Ένας άντρας που είναι μη φεμινιστής και πατάει ο Γιάννης στο τραπέζι, εδώ παίζει πολύ άντρας και πατριαρχία και δεν ξέρω και εγώ δεν συμμαζεύεται, τσαντίζει τη γυναίκα. Με αποτέλεσμα να μην του κάθεται και να μην του κάνει και τίποτα. Έτσι είσαι. Πάρτε τέτοια
2: που είναι το θέμα αντίδρασης δηλαδή.
1: Εγώ θεωρώ ότι και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
2: Έχεις δίκιο.
1: Ένας άντρας που την υποστηρίζει και της λέει μαζί σου κούκλα μου, πάμε μαζί,
4: ναι,
1: και αυτό και θα σε στηρίξω και θα σε κάνω.
2: Μισό λεπτό, γιατί καλεί εδώ πέρα. Καλεί ο υπεύθυνος.
4: Ναι, ποιος
1: είναι ο φεμινιστής είναι ή όχι?
2: Καλημέρα.
4: Ναι, θα μας πει τώρα.
2: Ναι.
4: Good morning.
2: Γρηγόρη.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα.
4: Έλα,
2: γιατί,
4: Γρηγόρη,
2: γιατί παρεμβαίνεις.
1: Καταρχάς, είσαι φεμινιστής?
5: Εγώ φεμινιστής, ρε παιδιά, είναι δυνατόν?
1: Τι, τώρα, τι δηλαδή, δεν είσαι?
2: Άκουγες τι λέγαμε?
1: Άκουγες τι λέγαμε, γιατί άμα άκουγες θα είσαι.
5: Κάντε μια επανάληψη, γιατί το έχασα το τελευταίο μέρος. Ναι, είμαι.
1: Είσαι κερδισμένος.
2: Σωστή απάντηση.
4: Γιατί εσύ φεμινιστή?
1: Γιατί τώρα αποδείξαμε μέσα από μια έρευνα που έγινε, μια στατιστική, ότι οι άντρες πια που δηλώνουν φεμινιστές απολαμβάνουν τον έρωτα περισσότερο. Και το στοματικό, κυρίως λέει, αλλά και το υπόλοιπο.
2: Και να τους κάνουν και να κάνουν.
4: Οι άνθρωποι,
5: δεν είμαι εγώ φεμινιστής,
4: που
5: είμαι δυνατόν.
4: Έτσι. Καλά, ούτως ή άλλως δεν θα άσουν τα ίσα δικαιώματα και αυτά όλα που
2: προστατεύονται.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει,
2: τώρα
1: ο Ατρίτης ότι υποστηρίζει τη γυναίκα.
4: Έχει, τέλος πάντων, αν δεν μπούμε φεμινιστής, ότι έχει μια ενσυναίσθηση παραπάνω, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί το φεμινιστής σε κάποιους μπορεί να ακούγεται και κάπως.
2: Και λίγο ακραίο, ή υπερβολικό ίσως.
1: Ή παλιακό να ακούγεται.
2: Μάλιστα.
5: Δεν μ' αρέσει πολύ εμένα ο συγκεκριμένος όρος.
2: Ναι,
5: γιατί θεωρώ ότι είναι ξεπερασμένο σε πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα πώς θα το πούμε διαφορετικά, κατάλαβες?
5: Όχι, όχι. Ναι, ναι, κατανοητό. Και για απλά να το ολοκληρώσω,
2: ναι,
5: από τη στιγμή που έκανα παιδιά,
4: ναι,
5: εκτίμησα πολύ περισσότερο τις γυναίκες. Δηλαδή,
1: έτσι,
5: όχι απόλυτο respect, υπόκληση και καπέλο.
1: Υποκλεισμός, κατακλεισμός και
5: καταβολισμός. Ο καλός Θεούλης τις έφερε στη φύση, γιατί αλλιώς δεν είχαμε ελπίδα.
2: Γρηγόρη,
1: ελπίδα δεν είχατε. Δεν σας βλέπαμε πουθενά, δεν σας στέλναμε ούτε γράμμα να ξέρεις.
2: Γρηγόρη, δεν ξέρω αν τα ξέρεις πολύ καλά αυτά, αλλά ξέρεις σίγουρα τα αθλητικά και περιμένουμε σε λίγο εμάς ο Σάμπαλος να μας ξεμπαλέψει.
1: Καλά, έχουμε να πούμε πολλά για το χθεσινό μάτς, Γρηγόρη.
5: Άρρωστα πράγματα.
1: Άρρωστα.
2: Πάμε και ερχόμαστε. We'll be right back.

0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Καλωσορίζουμε τον Γρηγόρη Ατρίδη που μας έχει λείψει πάρα πολύ.
2: Βεβαίως.
1: Από τα μακριά όμως τον καλωσορίζουμε, αλλά και τόσο κοντά συνάμα.
3: Καλημέρα ρε παιδιά, ξανά τώρα στην ενότητά μας δηλαδή. Είναι δυνατόν να μην έβγαινα εγώ σήμερα μετά από αυτό που έχει γίνει χθες?
1: Μα είναι δυνατόν.
4: Ξενυχτήσα,
1: έβλεπα τον αγώνα και λέω δεν γίνεται να μην βγει ο Ατρίδης να πούμε δύο κουβέντες για αυτό το έπος που είδαμε
4: χθες. Ήταν δυνατόν, αλλά σε φέραμε άρον-άρον. Σε ξυπνήσαμε εκεί από τη συμμορία και ήρθες εδώ πέρα να μας τα πεις.
3: Δικαίως. Και δεν με ξυπνήσατε γιατί η συμμορία από πολύ νωρίς ξυπνάει. Λοιπόν, Αγγλία-Αργεντινή. Δεύτερος ημιτελικός χθες σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν συναρπαστικό.
1: Φανταστικό.
3: Ναι, κέρδισε η Αργεντινή για κάποιον που έτυχε να μην το δει. Πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να το πούμε. Κέρδισε με 2-1 με ανατροπή. Και έχουν γίνει πράγματα και θάματα.
1: Καταρχάς προφανώς πανηγύρισε η Βικτόρια Μπέκαμ. Την έκραζε όλο, την έκραζε όλο το ίντερνετ, τέλος πάντων τα social media δεν πανηγύρισε. Χθες η γυναίκα πανηγύρισε, να τι έγινε.
3: Δεν σου βγαίνει σε καλό και εσύ τι πανηγυρίζει.
1: Α, στο κάτσε,
2: μην αλλάζει το γούρι. Μην αλλάζει το γούρι. Κάτσε.
3: Πρώτο ημίχρονο πολύ ισορροπημένο. Κάποιο που το βλέπε καταλάβαινε ότι θα έχουμε δράμα και θα πάει μέχρι τέλους και μπορεί να πάει και σε.
1: Φαινόντουσαν ότι θα έχουν νεύρα, χαμός έγινε. Είχαν πολλά νεύρα χτες.
3: Λογικό. Φαινόταν και παράταση και πέναλτι. Προηγούνται οι Άγγλοι με τον Γκόρντον σε μια φάση πάρα πολύ ωραία εκτελεσμένη, γρήγορη. Βγαίνει στην πλάτη τη άμυνα, κάνει το 1-0. Και μετά υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει αποφασίσει να πεθάνει στο γήπεδο. Αυτή είναι η Αργεντινή.
1: Ναι, πραγματικά.
3: Και τους λέει, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς από εδώ πέρα να φύγουμε χωρίς να πάρουμε την πρόκριση.
1: Το θέλανε
3: πάντων
1: πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω
3: πάρα
1: ότι ο τρόπος που παίζανε έδειχνε σαν να το θέλουν πιο πολύ από τους άλλους. Οι άλλοι σαν να τα παράτησαν λίγο οι Άγγλοι κάποια στιγμή. Σαν να κουράστηκαν.
4: Και νομίζω όλες οι γειτονιές θέλανε Αργεντινή η πλειοψηφία εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, είναι συνεδριά. Εντάξει, είμαστε πιο κοντά μας.
4: Άκουσα πολλούς πανηγυρισμούς.
1: Κι εγώ πανηγύριζα. Αργεντινή ήθελα.
2: Είναι και η αγάπη μας για το είδωλο τώρα αυτή που
3: μας
1: αυτός δεν υπάρχει.
3: Υπάρχουν και πολλοί φίλοι των Άγγλων, αλλά αυτό που έχει γίνει, παιδιά, με τον Μέση και αυτά που κάνει ο Μέση στα 39 του είναι τρελά.
1: Δηλαδή, πώς γίνεται.
3: Να πούμε ότι η Αργεντινή ισοφαρίζει στο 85 με τον Έντζο Φερνάντες με ένα πάρα πολύ ωραίο σούτ στη μεγάλη περιοχή. Πρώτη ασίστ του Μέση στο παιχνίδι.
1: Ναι, επική.
3: Και στο 92, για να το ζήσουμε το απόλυτο δράμα, ρε παιδί μου, να σηκωθούμε να πετάξουμε τις μπύρες κάτω. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες, που είναι ο παίκτης που έρχεται από τον πάγκο, παίρνει μια ακόμα φοβερή ασίστ από τον Μέση.
1: Και με κεφαλιά.
3: Ναι. Κάνει στο 92 το 2-1. Εν τω μεταξύ έχει κάνει φοβερή δήλωση ο Λαουτάρο. Λέει ότι όταν ο πατέρας μου πήρε τα πρώτα ποδοσφαιρικά μου παπούτσια, είχα ονειρευτεί αυτό το γκολ. Το έχω πει στους φίλους μου ότι θα σκοράρω σήμερα
1: τώρα
3: το νικητήριο.
1: Ανατρίχιασα, παιδιά, τώρα.
3: Έχω στείλει σε όλους τους φίλους μου μήνυμα σήμερα το πρωί και τους έχω πει ότι σήμερα θα βάλω το νικητήριο και το βάζω.
1: Παιδιά, είδατε το manifest πιάνει τελικά.
2: Βέβαια.
3: Τρελό.
1: Τρελό δηλαδή.
2: Και βέβαια η γενιά του 87 βγαίνει ασπροπρόσωπη με εκπρόσωπό της τον Μέση, ο οποίος στα 39 του χρόνια συνεχίζει να γράφει ιστορία.
4: Ρέση Αθηνά, κάτι μας έλεγες πριν ότι ο Μέση θα παίξει αύριο.
2: Έψαχνα τώρα το όνομα αυτού του παίκτη από την Ισλανδία που έλεγε ότι ήταν συμπαίκτες κάποια στιγμή και τώρα παίζει αντίπαλος με το γιο του.
4: Κοίτα να δεις.
2: Το έχεις δει αυτό. Καλά,
3: λογικό.
2: Φοβερό.
3: Λογικό.
1: Αυτό, άμα ο άλλος ήταν μεγάλος ο συμπαίκτης και ο Μέση μικρούλης, μετά ο άλλος αποσύρθηκε και έκανε παιδί και τώρα
2: φανταστικό.
4: Οπότε τώρα
3: παιδιά, στα 39 του έχει 8 γκολ και 4 ασίστ, δηλαδή συμμετοχή σε 12 τέρματα συνολικά. Κυνηγάει τον Γκέρντ Μίλλερ. Ναι, ο Κοντούλης, όντως, γιατί έτσι πρέπει να το λέμε. Αλλά με την καλή έννοια. Κυνηγάει το ρεκόρ του Γκέρντ Μίλλερ, ένα στοιχειωμένο ρεκόρ πάνω από 50 χρόνων, για να φτάσει τα 13 γκολ σε συμμετοχή με γκολ και ασίστ. Και γενικώς έχει κάνει πράγματα και θάματα. Δηλαδή, άμα κάτσεις και δεις τη λίστα με τα ρεκόρ που έχει σπάσει, είναι μαζί με τον Καφού,

0: Ο παίκτης που θα παίξει τρίτο τελικό έπαιξε τελικό το 14, τον έχασε. Έπαιξε το 22, τον κέρδισε. Πάει να το ξαναπάρει. Θα είναι ο μόνος που θα πάρει δύο σαν Αργεντινός. Θα ξεπεράσει ουσιαστικά τον Μαραντόνα.
1: Τι θα γίνει την Κυριακή?
0: Παίζουμε
1: την προβλέψεις τι λένε.
2: Το 22 δεν το είχε πάρει, ε?
3: Δεν έχει προβλέψεις. Δεν ξέρεις 22. Τώρα τι μπορεί να γίνει.
0: Είναι ο απόλυτος τελικός, γιατί απέναντι στην Αργεντινή, η οποία έχει είναι αυτό το ποδοσφαιριστή και αυτό το σύνολο γενικά που έδειξε με τι αυταπάρνηση θέλει να πάρει την πρόκριση και την πήρε χθες, υπάρχει μια ομάδα σαν την Ισπανία που είναι καλοκουρδισμένη μηχανή.
1: Χαμός. Χαμός.
0: Πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Θα είναι περιγραφές μόνο στα ισπανικά την Κυριακή.
0: Ναι. Θα είναι πολύ ωραίο.
2: Θα είναι πολύ ωραίο. Γιατί είχε γίνει και viral, αν θυμάστε το 22 που είχε βάλει το πέναλτι αυτό στη Γαλλία. Είχε γίνει viral που η ατάκα που είπε πριν βαρέσει το πέναλτι.
3: Τι είπε?
2: Ότι κοίταξε τον ουρανό και μίλησε στη γιαγιά του και της είπε ίσως είναι σήμερα η μέρα γιαγιά.
1: Γιατί
2: είχε και μια σχέση με τη γιαγιά του.
1: Πολύ ωραία. Γρηγορή.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή να συζητήσουμε και για τον γιατρό της Εθνικής της Σενεγάλης που τελικά ήταν γυναικολόγος, εντάξει.
0: Κλάμα. Τους πήρε μια δεκαετία να το καταλάβουν, αλλά εντάξει ρε παιδιά.
1: Στα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
0: Φιλάκια, καλημέρα.
4: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος, τελείωσε. Έξω, σε παρακαλώ.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
4: Έτσι.

0: Λοιπόν, Σταβέντο Ευαγγελία Γλυκό Μεθύση και Διαμαντής Μασούτης γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές, μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασούτης γίνονται αυτά. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν την διαφορά.
1: Φεύγουμε, πάμε διάλειμμα.
2: Φύγαμε.
1: Και επιστρέφουμε με λέσχη των καμένων ποιητών. Το νου σας ποίημα με τη λέξη άσμα.
2: Μπράβο, ναι, άσμα. Άσμα να μας κάνετε να γελάσουμε.
1: Το νου σας.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό μας.
13: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
12: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
14: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
16: 10 χρόνια Spotable. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotable.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
18: Δεξιά. Αριστερά.
17: Ένας να μου μιλάει.
18: Εγώ, δεξιά.
17: Γιατί εσύ,
18: αριστερά.
17: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
18: Δεξιά.
17: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
19: Μονοθέσιο.
20: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
21: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
22: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
23: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
24: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
25: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
26: Ρυθμός 949.
1: Για ακούστε αυτό και πείτε μου τι θυμάστε. Μπάρι, μπάρι, μπάρι, μπάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι.
0: Μπαίνει στην κλήρωση για το νησί.
1: Και εσύ πετάς. Μπάρι, μπάρι, μπάρι, μπάρι. Απευθείας με την Αιτζία.
0: Ιταλία,
1: μπάρι. Ναι, για να ανακαλύψει μια ιστορική πόλη του Ιταλικού Νότου γεμάτη μεσαιωνική γοητεία. Γραφικά σοκάκια και αυθεντική ιταλική ομορφιά. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Το μπάρι σε καλή.
2: Το ακούω που με καλή, ρε παιδιά, σας το ορκίζομαι.
1: Μπάρι, μπάρι, μπάρι, μπάρι.
0: Πηγαίνεις και στα παράλια τα ενόμορφη περιοχή.
2: Και πού πας, πας και Νότια Ιταλία από εκεί?
0: Όχι, στη μέση σε περίπτωση.
2: Στη μέση.
0: Οκ, πας άμα θες.
2: Άμα θέλω πάω.
0: Παντού πας.
2: Γιατί να μην πάω.
0: Ωραία. Τώρα ας πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση και στον καιρό.
2: Ναι.
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
28: Στον Κηφισό, πας πράκτορ Φουφούι. Καλύτερα να πάρουμε αεροπλάνο.
0: Κοίτα. Πηγαίνεις μέχρι τη Φιλαδέλφια, σταμάτα ξεκίνα και μετά Βολίδα. Στην άνοδο της Κηφισίας μετά το ψυχικό έχει εμποτιλιάρισμα μέχρι το Χαλάνδρη. Το κέντρο είναι αρκετά πυγμένο αυτή την ώρα, όπως και η άνοδος της Πειραιός και η Συγκρού από τη μέση της περίπου μέχρι τους Στήλους. Υπομονή.
29: Ο καιρός σήμερα.
30: Σήμερα έτσι σαν παραμυθάκι θα σας μιλήσω για τον καιρό που θα κάνει στην Αττική. Φανταστείτε λοιπόν ότι η Αττική είναι ένα πολύ ωραίο ηλιόλουστο δάσος. Που πού και πού τα φυλλαράκια μέσα στα δέντρα αρχίζουν και θροίζουν από το ελαφρύ τεσσάρων μποφών αράκι. Για ένα αεράκι λοιπόν τεσσάρων μποφών μέσα στο δάσος. Αλλά ξαφνικά χτυπάει μια κίτρινη προειδοποίηση που λέει πως όλα τα ζωάκια του δάσους θα καούν στον Καργαΐλη το μεσημέρι. 12 με 4 θα γίνει χαμός. Θα πρέπει να περιορίσετε την κυκλοφορία, το να βγαίνετε έξω, γιατί θα έχει έως και 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Είδες τα ζωάκια τι ωραία που το πήρανε.
0: Καταπληκτικό.
2: Θα πει ο εξιζέστη. Καλύτερα.

0: Η Λέσχη είναι εδώ και ανοίγει τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Ανοίγει τις πύλες, θα σας στείλει σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε, αρκεί να μας κάνει να γελάσετε, να μας κάνετε να γελάσουμε. Ποιος είναι στην γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Είστε στον αέρα.
2: Ωραία.
0: Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Πώς ονομάζεσαι?
2: Δέσποινα λέγομαι.
0: Δέσποινα, γιατί μιλάει σιγά, κοιμάται κανένα.
2: Είναι στη δουλειά, να μην ενοχλήσω τον κόσμο.
0: Μην ενοχλήσει, μην καταλάβουν ότι παίζει τη Λέσχη, τέτοια πράγματα. Γελάει, ξεκαθαρίζει.
2: Και ζηλεύει το ποιητικό μου το ταλέντο.
0: Άντε, δώσ' το να τα ακούσουμε κι εμείς, να δούμε πόσα πίδια βάνει ο σάκος.
2: Κοιτάξτε, να δείτε, είναι κάτι μικρό και
0: ζημερό. Μην το προδικάζεις και μην μας προκαταβάλεις.
3: Δεν κέρδισε κανείς.
0: Έλα,
3: για πάμε.
2: Λοιπόν, πάμε. Η γάτα στην ταράτσα μου φωνάζει όλο ντέρτη. Τενόρος νόμιζει πως είναι μέσα σε βαρύ κονσέρτη. Το διάφραγμά της άνοιξε για να μας πει το άσμα. Και στην αυλή μας από κάτω άνοιξε ένα χάσμα.
4: Δεν ήταν κακό.
0: Ωραία, ωραία, δεν ήταν κακό.
4: Κακό. Μπράβο, Δέσποινα.
0: Μπράβο, Δέσποινα. Πολύ καλή προσπάθεια, κοπέλα μου. Μπράβο. Θέλουμε να βάλεις τα δυνατά σου όμως την άλλη φορά. Να προσπαθήσεις λίγο παραπάνω. Αν
3: είναι και μεγάλο
2: στίχο. Εντάξει. Άλλο στίχο.
4: Τα φιλιά
0: και άλλο
4: μας.
0: Και λίγο πιο έτσι ακραίο να μας κάνει να γελάσουμε. Εντάξει, απρόσμενο. Κάθε μέρα εμείς δίνουμε τα εισιτήρια. Να είσαι καλά. Πάμε στο δεύτερο ποιητή τίτλο. Γλίκα, γλίκα. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε?
4: Μην με παίρνετε.
5: Είμαι Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα. Έλα, κοπέλα μου.
4: Παρακαλώ.
5: Είστε έτοιμοι, έτσι?
0: Μάλιστα. Ναι, ναι,
5: πάνε,
0: δώσ' το. Πάντα. Με φόρα.
5: Ήμουν μοναχός στο Μαντρί και ένιωθα ένα χάσμα.
4: Μητές.
5: Κοίταξα τότε γύρω μου, μη βρω για κάνα πιάσμα. Πέρασες τότε μορσή σαν να σου ένα άσμα και έβγαλες το βρακάκι σου μέσα σε ένα κλάσμα. Δάκρυσα τότε εγώ και είπα Παναγία, τι μου με λες τον καψερό, γλίτωσα την... Να το πω?
0: Ναι.
4: Όχι.
0: Περίμενε, όχι.
5: Δεν το λέω.
4: Όχι.
0: Ήταν κακιά η λέξη.
4: Εντάξει.
0: Τώρα εδώ ήθελε μια κορύφωση.
3: Ναι.
0: Που λείπει.
4: Το να το πω ήταν η κορύφωση.
5: Η κορύφωση ήταν εκεί, αλλά δεν μπορούσα να την πω, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ρε, όχι άλλο λέω. Την κορύφωση μπορούσε να του κάνει τραγούδι, μπορούσε να κάνει κάτι απρόσμενο. Εκεί ήταν που θα μα κάνει να ξεκαρδιστούμε. Δηλαδή, το έφτασε μέχρι το σημείο τη εκτόξευση και δεν έφυγε ο πύραυλος.
3: Μου είσαι καταπληκτική, ευχαριστούμε.
0: Έλα, ρε Σταυρούλα.
4: Σταυρούλα, πήρε και τα ιδιαίτερά σου όμω τα μαθήματα, οπότε θα είσαι καλύτερη την επόμενη.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Πρωινό.
0: Ναι.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώ. Σαν 3.000 πόδια
4: που είστε. Από πού λαμβάνετε?
8: Μέσω το κοκκίτ μου λέτε.
9: Είμαι πλέον 30 ώρες χωρίς ύπνο.
8: Εσείς είστε? Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Στον πιλότο μιλάμε, ρε παιδί μου, θα απαντήσεις.
7: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
3: Καλημέρα, ρε παιδί μου.
0: Πόσες ώρες πετάς πάνω από την Αττική? Τελειώνουν κατά τα καύσιμα.
7: Το ποίημα μου είναι εμπνευσμένο από τη σημερινή κουβέντα σας.
0: Ναι. Με το φεμινισμό.
7: Με την Dr. Betty.
0: Έτσι, ήμουν σίγουρη. Πώς ονομάζεσαι καταρχάς? Δώσε στοιχεία. Πώς ονομάζεσαι?
7: Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρης. Έλα, Δημήτρη. Μου δώσ' το.
7: Έγινα φεμινιστής, μπας και κάνω άλμα. Έδωσα μαθήματα με περίσσια άπλα. Όταν ξαπλώνεις με γυαλιά, είναι μεγάλη γκάμα. Η κοπέλα μου, παιδιά, μου έχει κάνει άσμα.
0: Δεν έβγαλε και πολύ νόημα, η αλήθεια είναι, από το ποίημα αυτό.
3: Έλα, Δημήτρη, και χάρη.
0: Ήταν ωραία η σκέψη σου, ρε Δημήτρη, να πατήσεις πάνω στο θέμα.
4: Δημήτρη, επίστεψα σε σένα, ρε Δημήτρη.
0: Και εμείς πιστέψαμε.
3: Δεν ετέρα φοράν. Δεν πειράζει, αύριο θα ξαναπροσπαθήσει επιπίτες, παιδιά.
0: Σήμερα δεν είχαμε κορύφωση, παιδιά. Δεν καταφέραμε να τελειώσουμε σήμερα. Και φτάσαμε και στο αμήν. Αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Και στις καλύτερες
4: υπογένειες. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, οκ.
0: Και αύριο εδώ θα είναι πάλι. Για να δούμε.
10: Πάμε πρωινό. Ό,τι είναι τώρα.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: είχαμε πολύ καιρό να κάνουμε.
1: Τι?
0: Ρίξε το ηχητικό και θα καταλάβει ο κόσμος.
2: Κάντο για μένα.
3: Έλα ρε εσύ.
0: Ναι, έχουμε κάντο για μένα.
4: Φίλη και ακροάτρια.
0: Θέλει να πάρουμε τηλέφωνο ένα φίλο της.
4: Ναι, ένα φίλο της που έχουν έτσι χαθεί κάπως με τον καιρό. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά που σήμερα έχει γενέθλια. Και να το αφιερώσουμε ένα τραγούδι.
0: Ναι, για πάρτε.
4: Αν καταλάβει τώρα ποια είναι, κατάλαβε. Για να δούμε. Στέργιο τον λένε. Στέργιο.
3: Από ποιο? Λέμε από ποιον.
4: Όχι, θα μα πει αυτό. Αν καταλάβει. Έκπληξη. Surprise.
3: Αν δεν απαντήσει.
4: Αν δεν απαντήσει, ναι, τι να κάνουμε.
3: Δεν το ξαναπάρουμε.
4: Έχει κι άλλο ένα τηλέφωνο, μπορεί να το πάρουμε.
3: Και δεν απαντήσει.
0: Είπαμε να πάρουμε πρωί-πρωί, είπαμε να πάρουμε τέτοια ώρα να ξυπνήσει.
4: Ναι, να έχει ξυπνήσει ο άνθρωπος.
0: Πού είναι αυτό,
4: να είμαστε οι πρώτοι που θα το ευχηθούμε.
3: Λοιπόν, έτσι και δεν απαντήσει, θα το δείξω εγώ, θα το ξαναπάρω.
4: Θα το παίρνουμε μέχρι αύριο. Σερί, όλοι
0: μα πάλι με σέλιο, θα το πάρουμε τηλέφωνο.
4: Και εκτός εκπομπής. Σηκώσετε το άτιμο
3: τηλέφωνο. Κανόνισε να μην απαντήσει, θα σε ξαναπάρω.
4: Για να δούμε.
0: Το κλείσε τελείως.
4: Όχι.
0: Α, τι.
3: Μας παίρνουν πίσω, βαράνε όλα μαζί.
4: Μας παίρνει πίσω. Τι.
3: Μ' αρέσει πως ο τόνος.
4: Αυτός είναι ο τόνος τους. Έλα, τελευταία προσπάθεια.
3: Έλα ρε εσύ.
4: Τι να κάνουμε τώρα, ναι.
3: Φάρσα πήγα να
0: πω. Γιατί μπορώ να πατήσει ανά πάσα στιγμή.
4: Ναι.
3: Έπαιξε και έχασε. Τι να,
4: τι να του κάνουμε τώρα, θα του δίναμε μια ευχή.
0: Κοίταξε τώρα, λέει, φίλε, έχει γίνει.
3: Κοίταξε να δεις, θα ακούσουμε έναν Τόνι Ρέμο τους ή άλλους.
4: Μπράβο.
3: Θα περιμένουμε, μας πάρει πίσω.
4: Αν μας πάρει, μας πήρε, έχεις δίκιο.
3: Το ξαναπώ.
4: Ναι.
5: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
3: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
2: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
2: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
3: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
2: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
3: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
2: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: Παιχνίδι σ' ομιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω! Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο ομιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο ομιλού.
7: Ναι, ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
8: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
11: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
12: Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
13: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
12: Και...
14: Τουμπανό.
13: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
14: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
15: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
14: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
15: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
14: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
16: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
17: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
18: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86632.

φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί όπου κι αν είσαι, όπου και να. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί

0: σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Ο ρυθμός είναι τρέλα. Ρυθμός μόνο ρε παιδί μου. Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός. Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν με γλιτώνεις την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: σε.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
2: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
3: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
2: Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
2: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
8: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
7: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
8: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
7: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
8: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
7: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
8: www.k9security.gr.
7: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
2: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
1: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
1: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
2: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
4: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίπα.
8: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Rhodos μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία...
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
8: Παιδότοπος.
7: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
8: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
7: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών.
7: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
8: Μα πού είναι όλα αυτά?
7: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
8: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
7: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
9: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22 41 0 0.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το σύγχρονο.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμό, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
6: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
7: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
8: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
9: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
13: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντε στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
14: Παραδοσιακό ουζερία ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
15: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
7: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
6: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
7: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
6: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
7: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
7: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
6: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
5: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
4: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: ρυθμός.
1: Είναι τρέλα.
0: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
1: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Τώρα με άλλους γυρνάς κι εγώ τις νύχτες πάλι πίσω να γυρνώ στα χαμένα. Φιλιά σε άλλους κόρπας και δεν σε νοιάζει.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068. 172.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το
7: δέρμα. Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
12: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, το στάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
0: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
12: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
0: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
12: Γάλα Νουνού, Εβαπορέ Πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
0: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
12: Και υγρό απορριπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
7: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
8: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
7: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
8: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
7: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
8: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
7: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
8: www.k9security.gr.
7: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
3: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
2: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
2: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
3: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
2: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
3: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
2: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
1: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Ουφ! Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
5: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
4: Ροδίον τι?
5: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
4: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
5: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
4: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
6: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
7: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
8: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
11: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
10: Και... τουμπανό!
11: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
10: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
12: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
12: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
10: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
13: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και στα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
15: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
16: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
17: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
18: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
17: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
18: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
17: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
18: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
17: Τηλέφωνο 697-7746-094.
18: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
17: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
19: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
20: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
21: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410 81 581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
8: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
9: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
8: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
10: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
8: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
10: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
11: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
12: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
13: εποχή. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
14: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
15: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
16: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίμπα.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
2: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
1: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
1: Προϊόντα Νταβ, 1+1 δώρο.
2: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα.
5: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
6: Παιδότοπος.
5: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
6: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
5: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών.
5: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
6: Μα πού είναι όλα αυτά?
5: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
6: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
5: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
7: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
10: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
11: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
10: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
11: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
10: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
11: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
10: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
16: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
17: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
16: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
17: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
16: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
17: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
16: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
18: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Δήμο Αναστασιάδη, τέλειο ρόκο και με σένα πλάι μου μπορώ, όπω και εμεί άλλωστε. Λοιπόν, και είναι και καινή ώρα.
1: Μπαμ και κράχτο, κυρίε και κύριοι.
2: Μπαμ και κράχτο.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν δυναμικά.
0: Λοιπόν, άκου τι γίνεται τώρα.
1: Για πες.
0: Πολλοί συζητάνε για εκλογές.
1: Α, ποιος το κάνει αυτό?
0: Και σου λέει τώρα ότι θα έρθουν εκλογές το 26 και όχι το 27.
1: Αχ, μην μας το κάνει.
0: Και αλλάζει το τηλεοπτικό τοπίο πάλι. Εκεί πέρα που λέγανε όλες οι εκπομπές τελειώσουν από ψυχαγωγικές, θα γίνουν ενημερωτικές.
1: Τώρα από ενημερωτικές θα γίνουν ψυχαγωγικές.
0: Τώρα σου λέει τι θα κάνουμε μετά. Οπότε ανοίγει πάλι αυτή η ψαλίδα. Μια ψαλίδα να, Παναγιά μου.
1: Μα, για να είναι συνυφασμένες με τις εκλογές. Γιατί και τα κόμματα πλέον τι είναι, ψυχαγωγικά. Δεν είναι ενημερωτικά. Σου λέει ποτέ την αλήθεια. Μόνο σε ψυχαγωγούν. Άρα τέλεια. Μπαμ! Άλλωστε οι τρεις εξουσίες στην Ελλάδα έχουν την τάση να διαπλέκονται.
0: Ποιες είναι αυτές?
1: Έλα ντέπια, μία είναι. Η άρχουσα τάξη. Α, και από δίπλα όλο και κάποιος θα είναι παντρεμένος με κανένα δημοσιογράφο, κουμπάρους με κανέναν άλλον. Έχεις δει ποτέ άλλωστε δημοσιογράφο τσακωμένο με πολιτικό?
0: Τώρα είσαι υπερβολικός.
1: Πρέπει
0: λίγο να υποστηρίξεις τον συνάφη μου, σε παρακαλώ. Όλα, είσαι υπερβολικός.
1: Δεν βάζω μέσα την κρεβάτο μουρμούρα.
0: Θα αρχίσει. Ξεκινάει ραδιοφωνικό μουρμούρα, κατάλαβες? Τι είναι αυτό, Παναγιά μου?
1: Ραδιοφωνικό μουρμούρα, και μόνο που το πει συγχαρητήρια.

0: Όπου και αν πας, λοιπόν, εδώ καταλήγει στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο.
0: Μόνο.
1: Να το τονίσουμε αυτό.
0: Παιδιά. Μόνο, μόνο, μόνο.
1: Και έχουμε φυσικά και οι δυσάρες.
0: Όπω.
1: Λοιπόν, άντρας έβαλε καθαρτικό στα αγγλικά. Το είχα πει από χθες, αλλά δεν προλάβα να το. Να του δώσω την απαραίτητη έμφαση. Από προχθές. Που πήγε στη δουλειά του για να κεράσει και την παρέτησή του. Τι ιδέες μπαίνουν σε όλους μας. Και φυσικά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χεστούν από τη χαρά του. Ή και όχι τόσο πολύ. Ήρωας λοιπόν.
0: Ξέρεις που θα βάλω. Στου αυτόν που έρχεται και μου τρώει το φαγητό από το ψυγείο, να ξέρεις.
1: Εκεί θα το καταλάβεις ποιος είναι.
0: Εκεί θα καταλάβεις.
1: Βάλε λίγο καθαρτικό μέσα και θα δεις. Από τις επισκέψεις του αλλού θα το καταλάβεις. Θα χτυπάει κάρτα κατευθείαν.
0: Μετά θα πει κάποιο λάθος έκανα. Δεν κοίταξα σωστή επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Δηλαδή.
0: Δεν
1: πήγα στις σχολές Δέλτα.
0: Άναγιά σου. Δέλτα βήμα για να σπουδάσει σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Κατάλαβες.
1: Περάστε παιδιά μια βόλτα από το www.delta360.gr ή ένα τηλεφωνάκι στο 210-3220-360.
0: Θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε και ό,τι θέλετε για τις επόμενες σπουδές σας.
1: Είμαι ήδη εκεί.

0: Πλούταρχος λοιπόν, και καμιά δεν μοιάζει με σένα, ναι, μάτια μου, ούτε με εσάς εκεί έξω. Γιατί παιδιά μας έχετε ξεχάσει. Ένα μήνυμα στο Viber δεν έχετε στείλει. Τσιγκουνίαση, τσάμπα είναι.
1: Κάναμε μάτια μου, μαύρα μάτια. Μαύρα στείλτε μάτια εκεί πέρα στο 6937-949-949 και εμείς θα στείλουμε στον καλύτερο προορισμό. Γιατί η Spota Wheel, ως γνωστόν, κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας, 10 χρόνια αξιοπιστίας, μα και καινοτομίας. Και επειδή αυτά τα 10 χρόνια ξέρει πολύ καλά τις δυσκολίες στην αγορά, σου κάνει δώρο έως και 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότηση σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και φυσικά τι άλλο έχει, έως και 30% έκπτωση. Μπες τώρα στο spotawheel.gr ή επισκέψου την έκθεση Spotawheel στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 17ο χιλιόμετρο, για να αγοράσεις το νέο σου αυτοκίνητο χωρίς κανένα, μα κανένα, μα κανένα άγχος δανείου.
0: Λοιπόν, τώρα που θα πάμε στο πρώτο break, θα γυρίσω να ρίξω μια ρεπετασιόν στο www.spotawheel.gr. Ωραία. Και επανερχόμαστε γιατί έρχονται και άλλα ωραία πράγματα.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
8: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
9: Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
0: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
11: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
12: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε.
0: Green.
1: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
2: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Από τον Christopher Nolan.
4: Trust me, you will come back.
5: What if I can't?
6: 16 Ιουλίου.
7: Get your weapons ready!
6: Το έπος είναι εδώ.
8: No one could stand between me and home.
6: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
9: Let's go!
6: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
13: Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
12: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Τάπας τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
20: Hondo Center.
21: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
22: Βρε καλώ τα ταλάνια! Καλώ ήρθατε εσεί που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
23: Με τα μηνύματά σας θα μας κρατάνε για ακόμη μια φορά την καλύτερη συντροφιά στο 6937-949-949. Φυσικά μιλάω για το Viber του ρυθμού. Επίσης, μην ξεχνάτε, sounds.gr κάτω του ρυθμού 949 και μας απολαμβάνετε και online.
22: Και εκεί βρίσκεται και τα πάντα. Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τους διαγωνισμούς του ρυθμού που τρέχουν. Διότι εμείς θα σας στείλουμε στη Σαντορίνη, θα τα πούμε και μετά αναλυτικά. Τριήμερο με όλη την παρέα και ακτοπλοϊκά και φαγητό και βιλάρα. Όλα σε ένα νοικοκυριεμένα. Φτάνει να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber, το αγαπημένο σας νησιώτικο, ρε παιδί μου, αυτό που ξέρετε και απ' έξω και να κατσοτε.
23: Ακριβώς. Και εμείς με τη σειρά μας θα σας πάρουμε τηλέφωνο για να το τραγουδήσετε στον αέρα και να κερδίσετε δώρα.
22: Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλίδου. Και ποιος ξέρει, μπορεί να κάνει εσύ τζαμπουίτα διακοπούλες, το ξέρει κανείς.
23: Ευκαιρία να το μάθει.
22: Και να την Ινατασά, ήρθε με ένα φορτηγό.

0: Πολύ καλά κατάλαβες, ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ είμαι σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και σίγουρα θέλεις εμάς παρέα.
1: Και δεν θέλεις μόνο εμάς, θέλεις και την Ελληνία Στρώμ. Την μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών, μα και αξεσουάρ ύπνου. Ο καθένας μας, παιδιά, έχει ένα διαφορετικό σωματότυπο. Είτε ψηλός, κοντός, ημίχοντρος, αδύνατος, γεμάτος μεσογειακό μοντελάκι.
0: Αυτά όμως είναι δικά σου, φαντάζομαι.
1: Ναι, δική μου χαρακτηρισμή για να κοιμάμαι ήσυχο το βράδυ. Το καλό το κτίριο θέλει και μεγάλο υπόστο. Εγώ και κάτω από μεγάλο βράχο κρύβεται μεγάλο φίδι.
0: Για λέγε φίδι.
1: Είτε λοιπόν βλέπεις την ουρά, είτε δεν τη βλέπεις πια από την κοιλούμπα. Τα στρώματα της Ελληνία Στρώμ είναι ειδικά σχεδιασμένα για να ταιριάζουν τους περισσότερους σωματότυπους χάρη στα πλούσια εσωτερικά υλικά που υποδέχονται σωστά το σώμα και φυσικά στους διαφορετικούς τύπους συστημάτων ελαττηρίων που κατανέμουν ομοιόμορφο το βάρος, απορροφούν τους κραδασμούς και στηρίζουν σωστά τη σποντιλική στήλη ανάλογα με το σωματότυπο. Εποφεληθείτε λοιπόν από τις εκπτώσεις και αποκτήστε τώρα το δικό σας στρώμα σε μοναδική τιμή. Μάθετε περισσότερα σε ένα από τα καταστήματα Linea Strom ή στο lineastrom.gr και κοιμηθείτε όπως και να έχει αλλιώς.
0: Ψήθηκα λοιπόν.
1: Λογικό.
0: Πάμε σε γρήγορο break, επανερχόμαστε γιατί έχουμε. Πού είμαι!
1: Τέλεια!
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ και τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Σε έναν συναρπαστικό ημιτελικό, η Αργεντινή κέρδισε με 2-1 την Αγγλία και κατάφερε να πανηγυρίσει ιστορική πρόκριση στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Μολονότι τα τρία λιοντάρια προηγήθηκαν με τον Γκόρτον στο 55, η Αλμπισελέστε, με πρωταγωνιστή τον Μέση που πραγματοποίησε συγκλονιστική εμφάνιση, κατάφερε να ισοφαρίσει στο 85 με τον Έντσο Φερνάντες και να κάνει στο 92ο λεπτό την ολική ανατροπή, όταν από την δεύτερη ασίστ του Μέση στο παιχνίδι, ο Λαοτάρο Μαρτίνες έστειλε με το κεφάλι την μπάλα στα δίχτυα. Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή θα αντιμετωπίσει τον μεγάλο τελικό στις 10 το βράδυ της Κυριακής, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, με φόντο την κορυφή του κόσμου και το πολυπόθητο τρόπαιο του Μουντιάλ. Στα μεταγραφικά, ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός Χρήστος Τζόλης φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό να έχει συμφωνήσει με την Arsenal για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031 και αυτό που απομένει είναι να τα βρουν οι πρωταθλητές Αγγλίας με την Club Breeze.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν.
9: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
12: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
13: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
14: Παρα παραδοσιακό ζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
15: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
17: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
18: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
19: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
20: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικατή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410-81581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
6: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
5: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
6: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
5: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
6: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
5: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
6: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
5: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Εσένα μόνο λοιπόν και την καρπή. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και Ίγκη και είναι ώρα για να παίξουμε.
1: Φύγαμε όπως είμαστε.
0: Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή? Ναι.
3: Γιώργος είμαι.
0: Έλα Γιώργο.
1: Καλώς τον Γιώργο. Από πού τηλεφωνείς?
3: Τηλεφώνω από Αθήνα, κέντρο.
1: Μια χαρούλα, κατά το πιστικότατο. Λοιπόν, θα ακούσει τρεις ήχους, να υποθέσω ξέρει πώς παίζει το παιχνίδι, έτσι.
3: Εννοείται.
1: Τρεις ήχους ακούς, μία μαντεψιά και έτσι μαγικά κερδίζει δωράρα όλη δικιά σου. Αρκεί να σωστή μαντεψιά.
0: Ετοιμό.
3: Θα δείξουμε, έτοιμο.
1: Να περάσουν ήχοι.
0: Για πες τώρα.
3: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Αλλά
3: υποβρύχιο.
1: Τι?
0: Τι?
3: Υποβρύχιο.
0: Σωστό. Ρε Γιώργο.
1: Έχουμε νικητή.
0: Λοιπόν,
1: πάρε 50 ευρώ τώρα επιταγή για το Γουαγκαμάμα να λαδώσει το τεράκι σου.
0: Ειδικά στο μοναστηράκι. Τίποτα, να ξέρεις ότι στο μοναστηράκι έχει lunch after work και date night με παρέα έξοδο που θέλω να σου πω. Συνεχίζεται αυτό το 15.90 και το curry days με αγαπημένα curry στα 9.90. Απλά να το έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου, εντάξει.
3: Okay, τέλεια, ευχαριστώ.
0: Θα σου έρθει μήνυμα Γιώργο από το ρυθμό με αγάπη. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά. Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Γεια.

0: Αλληλούια λοιπόν και Ελένη Φουρέιρα. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε φυσικά.
1: Και φυσικά τι άλλο απολαμβάνουμε?
0: Απολαμβάνουμε καλοκαίρι, γιατί κακά τα ψέματα παιδιά. Έχει μπει ο μήνας τώρα για τα καλά, έχει ο μήνας 16, 16 δεν έχει.
1: Και ξαπνιζόμαστε κανονικότατα.
0: Άστα, και πού πρέπει να κάνεις τις σωστές σου, τις καλές, τις τιμές στις αγορές?
1: Πού άλλου, στα Max Stores φίλε μου.
0: Άνα, γεια
1: σου. Ή φίλοι μου, θα μπει στο maxstores.gr ή θα πεταχτείς μια βόλτα από τα Max Stores της γειτονιάς σου. Και θα βρεις εκεί πέρα ό,τι χρειάζεται για την παραλία. SUP, καρέκλες, ομπρέλες, ό,τι γουστάρεις.
0: Καπέλα, μπρατσάκια.
1: Μπράβο, ό,τι μπορείς να φανταστείς για την παραλία τα έχουν εκεί πέρα. Οπότε μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.

0: Νίνο λοιπόν και φοβάμαι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και δεν θέλω να φοβάσαι αλάνι μου εκεί έξω. Διότι έχουμε την κατάλληλη κίνηση. Κίνηση ΜΑΤ.
1: Κίνηση ΜΑΤ για το μέλλον σου, παιδιά. Καθώς οι σχολές ΔΕΛΤΑ έχουν ανοίξει σε όλη την Αθήνα, αυτά τα μανιτάρια ξεπετάγονται. Σε όλη την Αττική. Σε Αθήνα, σε Περιστέρι, σε Νέα Φιλαδέλφια, σε Αγία Παρασκευή. Και για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα ωραιότατο εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και φυσικά μην ξεχνάτε την ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Έχεις πάρει να πας τώρα στο www.delta36.gr ή να πάρεις ένα τηλέφωνο στο 210-32-20-360 για να υποφεληθείς τώρα που είναι και καιρός.
0: Τώρα προλαβαίνεις, μην αφήσεις τελευταία στιγμή. Γνωστός Ελληνάρας, έτσι.
1: Άντε, μπράβο.
0: Άντε. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε. Μην ξεχνάτε ότι τρέχει και το νησί και κάποιος από εσάς θα διεκδικήσει συμμετοχή.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
3: 10 χρόνια Σπόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε επίση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντών,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
16: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
15: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
17: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
18: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
19: Γιατί?
20: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
19: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
22: Δεξιά.
21: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
22: Εγώ, δεξιά.
21: Γιατί εσύ,
22: αριστερά.
21: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
22: Δεξιά.
21: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
22: Αριστερά.
21: Δεξιά.
22: Αριστερά.
21: Δεξιά.
22: Αριστερά.
21: Δεξιά.
22: Μονοθέσιο.
23: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
24: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Έλα να μαζευόμαστε, αλάνια μου. Βρε καλώς τους. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Πέμπτη σήμερα, 16 του Ιούλη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω, αλάνια μου, που έχετε γενέθλιά σου. Έχεις επέτειο. Γιορτάζεις κάτι, ρε παιδί.
1: Μπράβο. Στείλτε λοιπόν τις ευχές για να τις μεταδώσουμε εκεί που αρμόζουν στο 6937-949-949. Όχι στο σταθερό κατά προτίμηση. Και sounds.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Να σας πούμε λοιπόν ότι τρέχει διαγωνισμό. Μάρα. Μιλάμε για το νησί, γιατί σας στέλνει με την παρέα σου στη Σαντορίνη και συγκεκριμένα 11 με 14 Σεπτέμβρη στο Villa Angelica. Πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι και στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Ακτοπλοϊκά.
1: Μωρέ, μπράβο.
0: Από Golden Star Ferries.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί σας αξίζουν πραγματικά τα καλύτερα.
1: Και φαΐ από πού αλλού? Από το Drunk Fish.
0: Μπράβο. Σε περιμένει ξεχωριστό γεύμα εκεί πέρα. Έχεις πάει ποτέ Σαντορίνη?
1: Όχι ακόμη, αλλά ούτε θα πάω. Έχω πάει βασικά. Έχω πάει.
0: Έχεις πάει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ήμουν σίγουρη ότι θα πήγαινε ανάθεση.
1: Και έχω πάει και ανάθεση. Άργησα από το πάνω. Πήγα πρώτα Σαντορίνη. Ένα περίεργο πράγμα.
0: Α, ναι. Με τη σχέση που είσαι τώρα πήγε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αν πήγαινα θα χώριζα.
0: Με σχέση που με σχέση και πάει με παρέα.
1: Αν σου πω ότι θυμάμαι, Σαντορίνη έχω πάει σε άλλη βίλα που τελικά δεν ήταν βίλα, ήταν νοικιαζόμενα δωμάτια. Και καταλαβαίνεις τι ακολούθησε.
0: Όχι, και δεν θα ήθελα να
1: ξέρω. Ακριβώς.
0: Ωραία, καλά πήγε αυτό.
1: Ανάθεση έχω πάει βέβαια με φίλους. Κάτι ήξερα, έμαθα, έπαθα και έμαθα.
0: Και εμείς μάθαμε γιατί κάναμε το λογαριασμό σωστά. Έρχεται τώρα η Κατερίνα Λιόλιου. Δυναμώστε.

0: Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, και να μ' αγαπάς. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτοακούσαμε αυτό το τραγούδι. Εδώ ήρθε η Δέσποινα Βανδύ στο Γιάννη Κατινάκη. Να τα λέμε και αυτό.
1: Μπράβο, ναι. Και φυσικά έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, παιδιά. Αν θέλετε, κάνετε leasing το αυτοκίνητό σας. Ναι. Έχουμε τη Spotawheel που προσφέρει διαφορετικά προγράμματα leasing ώστε να βρεις αυτό που ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο ζωής αλλά και τον μπατζετάκι σου. Έχουμε, λοιπόν, να ξέρετε, πρόγραμμα Smart με διάρκεια 24 μηνών που συνδυάζει χαμηλότερη μηνιαία δόση με λογική χρονική δέσμευση αν ξεκίνησε νέα οικογένεια. Έχουμε το Freedom που σου προσφέρει την ευελιξία που θες αν είσαι ακόμη στα κουτουρού. Και μην ξεχνάτε την προγραμματάρα. Την προγραμματάρα, σε περίπτωση που έχεις σταθερές ανάγκες, κάνεις πιο μακροχρόνιο προγραμματισμό, θέλεις το χαμηλότερο συνολικό leasing, τότε έχουμε το Saver πρόγραμμα με διάρκεια 48 μηνών που είναι η πιο συμφέρουσα από όλες τις επιλογές. Μπες στο spotawheel.gr για να βρεις το πρόγραμμα leasing που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου.
0: Μπαίνω τώρα που θα πάμε σε ένα γρήγορο break, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
3: Μέσα,
4: μέσα.
5: Ποιος πληρώνει?
6: A few moments later.
2: Χάλασε γραμμή.
5: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
7: Μην το σκέφτεσαι πολύ. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά.
9: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22 41 02 3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
1: Na Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίπα.
4: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Rhodos μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
6: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
5: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
6: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
5: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
6: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
5: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
6: www.k9security.gr.
5: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μίλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
12: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
11: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
12: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
11: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
12: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
11: Τηλέφωνο 697-7746-094.
12: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
11: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
13: Vermouth Cair, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
14: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
15: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
16: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
15: Και... τουμπανό.
16: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
15: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
14: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
15: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
14: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
15: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28446.

0: Θα κερδίσει με το χιλά του. Αυτό θα εξαρτηθεί από το τι νησιώτικα μα έχετε στείλει στο Viber και θα πάρουμε έναν ή μία από εσά για να παίξει μαζί μα και να κερδίσει με το χιλί.
1: Μέχρι τότε θα κάνουμε παρέα και θα ανοίξει αυτή την ώρα ο Νίκο Απέργη και αυτά τα χιλιά. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και τι να πεις για μένα. Τι να πεις για μένα.
1: Τι λοιπόν, να πρώτα πει κανείς για τον Αργυρό.
0: Ήρθε η ώρα για να παίξουμε για το νησί και συμμετοχή για τη Σαντορίνη. Are you ready?
1: Καλά, ready.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
4: Αλάνια.
0: Έλα! Έλα!
4: Ο Γιώργος είμαι, γεια σας, τι
0: το
4: κάνετε?
0: Ξέρουμε, Γιώργο, μην σε πήραμε πίσω. Καλά, εσύ?
4: Καλά είμαι κι εγώ. Πήρα να τραγουδήσω για το νησί.
0: Ναι, ναι, το νησί. Και έγραψε νησί. Ωραία. Για ξεκίνα, τι θα πεις?
4: Θα πω Βανδύ τα γυρίσματα, που είναι νησιώτικο και σύγχρονο.
0: Είναι τα γυρίσματα της Βανδύ νησιώτικο.
1: Θα μάθω αμέσως.
0: Θα τρελαθώ.
4: Να το βάλετε μετά επί τόπου.
0: Καπάκι, καπάκι. Για λέγε, λάλατο.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Δυο πτήσεις έχουν όλα τα νομίσματα.
0: Όπα!
4: Δεν θα είμαι εγώ. Θα είναι η ζωή. Που θα ραγίσει την καρδιά σου σαν γυαλί.
1: Μαζί με τον καιρό όμως γύρισες και τα ντερά μας. Δεν γίνεται άλλο, δεν μπορεί να τραγουδήσει άλλο. Λυπηθείτε μας.
4: Να μην με κόβετε, Αλάνια, μην με κόβετε.
1: Δεν το ήξερα να βάλω ακουστικά, να βάλω το ασπίδι σαν διακουστικά, συνέχισε.
4: Όχι, το τελείωσα τώρα.
1: Δόξα τον ύψιστο, το αγαπημένο μου κομμάτι, το αγαπημένο μου σημείο τραγουδιού ήταν αυτό.
0: Γιώργο, άκου, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στα Παπάκια. Πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούν και Αθηνά Φαλίδου. Και διεκδικείς τριήμερο για σένα και την παρέα σου 11 με 14 Σεπτέμβρη, Βίλα Αγγέλικα, πολυτελή βίλα που μπορεί να σε φιλοξενήσει ως και 6 άτομα, εσένα και άλλους 5 δηλαδή.
4: Ωραία.
0: Με θερμενόμενο τζακούζι και στιγμές χαλάρωσης και τα Golden Star Ferry σου, τα ακτοπλοϊκά σου έχεις και φαγητό Drunk Fish. Σε περιμένει ξεχωριστό γεύμα, εντάξει?
1: Σε καλή μεριά. Yeah.
4: Μαγειρέψτε τα να πάω.
0: Α, δεν μαγειρεύουμε τίποτα,
1: ναι,
0: συγγνώμη
1: ναι,
0: το λέω. Sorry, not sorry. Φιλιά πολλά, γεια!
4: Καλό καλοκαίρι, γεια σας.
0: Ακούσε και μαγειρέψτε τα. Ντροπή.

0: Άδειος αγώνες βροχής λοιπόν και Γιώργος Μαζονάκης στην παρέα μας εδώ.
1: Στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Θα ήθελες τώρα να ρίξει μια βροχή μες το κατά καλό καιρό.
1: Και μέσα στο στούντιο θα ήθελα.
0: Τέλα ρε εσύ, αφού έχουμε πολύ ωραίο air condition.
1: Έχει φωτιά στη στράτα μου εδώ πέρα, παιδιά, στην Αθήνα. Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα.
0: Είναι.
1: Άντε να πάμε στις διακοπές μας να ηρεμήσει το
0: κεφαλάκι
1: μας.
0: Από εβδομάδα λένε ότι θα έχει πάρα πολύ ζέστη, περισσότερη βέβαια.
1: Αχ, τι ωραία. Και έλεγα τι μου λείπει από τη μέρα μου, λίγο καύσωνας.
0: Όχι, πρέπει να σου λείπει η γνωστή τίμια η λίστα. Εμείς θα σε βοηθήσουμε να τη φτιάξεις. Και μιλάμε για την λίστα του καλοκαιριού. Δηλαδή, ομπρέλα, τέντες, καρέκλες, ξαπλώστερ, ψυγείο, πετσέτες, βατραχοπέδιλα, μάσκες. Πού σκοτά και σα, πού θα τα βρεις αυτά?
1: Πού αλλού, στα Maxstore, στα πάντα στο maxstore.gr, ναι. Ή θα τα βρείτε στο κατάστημα Max της γειτονιάς σας. Μη σκάς λοιπόν καλοκαίρι στα Max.
0: Τι άλλο να χρησιμοποιήσει κανείς, πες μου, τι άλλο?
1: Την υπομονή του.

0: Αντώνης Ρέμος λοιπόν και μας τραγούδησε τη Δευτέρα. Αν και Πέμπτη ή αλλιώς το μικρό Σάββατο, εδώ είμαστε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και προετοιμάζεσαι για τα καλύτερα.
1: Όπως?
0: Όπως Spotta Wheel. Έχω μάθει ότι έχει πολύ ωραία πράγματα, συμφέρουσες επιλογές και μπορούμε να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά.
1: Και δεν έχει μόνο ωραίες επιλογές, έχει και γενέθλια γιατί κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας.
0: Για πες, με ενδιαφέρουν τα γενέθλια.
1: Πώς να μην σε ενδιαφέρουν με έως και 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Μπες στο spottawheel.gr ή επισκέψου την έκθεση Spottawheel στην Παλίνη, λεωφόρος Πατών 17 χιλιόμετρο, για να μισθώσεις το αυτοκίνητό σου με, όπως είπα, έως και 30% εκπτωσούλα. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις. Μην ξεχαστούμε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάνω λίγο βολίτσα
4: για κάνε λίγο για την Μαντάμ Μπακύρα.
3: Κάνω ένα ποτ πουρί για την Μαντάμ Μπακύρα που της αρέσει.
5: Όταν βλέπω αεροπλάνο μου έρχεται να σου την κάνω και να εξαφανιστώ. Γίνεται ο ένας από τους δυο να κρίνεται τα χιλιόμετρα που έκανα αγάπη μου για σένα. Τα χιλιόμετρα την απιστία όταν μια γυναίκα
2: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: 10 χρόνια Spotahoo. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω. Ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
8: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
7: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
9: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Τζοχάνα, για λέει.

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Τάπα Τούρο, Πλάθα Μαγιόρ, Παέγια, Φιέστα και Σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Να ποστάρω, feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
10: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
11: Βρε καλώς τους, για περάστε, για περάστε. Είστε στα καλύτερα χέρια, το ξέρετε. Άλλωστε το λέμε καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη, τα δικά σου Αλάνια στο μεγαλύτερο σταθμό της πόλης. Ρυθμός 949.
12: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, τα δικά σας στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr.

0: Υποσυνείδητο λοιπόν και Κέτι Γαρμπή στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ ήμασταν τρεις ολάκερες ώρες, παιδιά.
1: Και μην κλαίτε για αυτά που έρχονται, αλλά να χαίρεστε για, που έφυγαν, αλλά να χαίρεστε για αυτά που έρχονται.
0: Και έρχονται ωραία πράγματα.
1: Εκτός από Έλληνα Ντάντζελο που έρχεται 8 με 11 στην παρέα του ρυθμού 949, έρχονται και σχολές Δέλτα για να σου ανοίξουν τους ορίζοντες. Μπέστε στο www.delta36.gr ή πάρε ένα τηλέφωνο στο 210-32-20-360 και πήγαινε εκεί πέρα γιατί το μέλλον σου προμηνύεται λαμπρό αρκεί να περάσει από τα κατάλληλα χέρια. Και εδώ είναι που μπαίνουν σχολές Δέλτα και σταλίνουνε. Αυτό είχα να
0: μου έλυσε τα χέρια.
1: Αυτό
0: και αμαρτία ουκ έχω.
1: Είπαν και λάλησα και αμαρτία ουκ έχω.
0: Γεια σου. Λοιπόν.
1: 8 με 11 Έλληνα Ντάντζελο στην πέρα του ρυθμού 49. Κορίτσαρο Γενίτσαρο. 11 η ώρα φεύγει και έρχεται πάντα υπέρλαμπρο Νίκο Χαλκούση με τι κομματάρε του να σα ταξιδέψει για μια ωραιότατη βραδιά από 11 και μετά.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά. Τα λέμε αύριο Παρασκευούλα να κλείσουμε όμορφα την εβδομάδα.
2: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
3: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
4: Και μετά ξύπνησες.
2: Ναι.
5: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα. Βγες στον αέρα. Τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
9: Σε έναν συναρπαστικό ημιτελικό, η Αργεντινή κέρδισε με 2-1 την Αγγλία και κατάφερε να πανηγυρίσει ιστορική πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μολονότι τα τρία λιοντάρια προηγήθηκαν με τον Γκόρτον στο 55, η Αλμπισελέστε, με πρωταγωνιστή τον Μέση που πραγματοποίησε συγκλονιστική εμφάνιση, κατάφερε να ισοφαρίσει στο 85 με τον Έντσο Φερνάντες και να κάνει στο 92ο λεπτό την ολική ανατροπή όταν από την δεύτερη ασίστ του Μέση στο παιχνίδι, ο Λαουτάρο Μαρτίνες έστειλε με το κεφάλι την μπάλα στα δίχτυα. Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή θα αντιμετωπίσει τον μεγάλο τελικό στις 10 το βράδυ της Κυριακής, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, με φόντο την κορυφή του κόσμου και το πολυπόθητο τρόπαιο του Μουντιάλ. Στα μεταγραφικά, ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός Χρήστος Τζόλης φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό να έχει συμφωνήσει με την Arsenal για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031 και αυτό που απομένει είναι να τα βρουν οι πρωταθλητές Αγγλίας με την Club Breeze.
8: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αντώνιε, ξύπνα.
13: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
12: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
13: Πώς τολμά?
12: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
13: Αυτό είναι πρόκληση.
12: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
13: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
14: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου.
5: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
15: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
16: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
15: Ποντίκι μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
16: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
15: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
16: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
15: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
16: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
15: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
16: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
15: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
16: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
17: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
17: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
18: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
19: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
20: Γιώργο, πού χάθηκες?
21: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
20: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
21: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
20: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
22: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
23: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
24: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
25: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697 77 46 094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Να γκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, κάριε το ΣΥΜΠΑ.
6: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
7: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
8: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 072-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
9: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
11: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
12: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
13: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
14: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
15: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
16: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
17: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
18: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
20: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
21: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
22: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
23: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
24: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
25: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-1400.
26: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
27: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταιώτης AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
1: Παραδοσιακό ουζερία κτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία κτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986.
7: www.k9security.gr.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στου μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός.
1: Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ. Αν έμεινε μια θέση στην καρδιά σου, θέλω να μπω.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά μου.